0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
2: If love was a word, I don't understand the simplest sound.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

flying down the Jersey Turnpike.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. ΗΠΑ και Ιράν να ανταλλάσσουν πλήγματα εν μέσω νέου γύρου παζαριών για τα πυρηνικά. Αμερικανικά πυρά σε ραντάρ και σημεία ελέγχου ντρόν στο Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Σιρήνες ηχούν σήμερα στο Κουβέιτ, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε πυράβλους και ντρόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητεί αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, επιμένοντας σε πιο σαφείς δεσμεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όλα τα άλλα είναι εικασίες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποίησε. Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν ζητεί ο Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι θέσεις του μεταρρυθμιστή Προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στη χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Το γραφείο του Μασούντ Πεζεσκιάν διέψευσε τις φήμες ότι υπέβαλε την παρέτησή του. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα. Άμεση πάυση των εχθροπραξιών ζητεί και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχηρίας στο Λίβανο. Ως πρώτο βήμα έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεσμπολά τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Τελ Αβίβ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρητού. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα Αγίου Πνεύματος εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Με αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, η επιστροφή των εκδρομέων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του. Τραγικό απολογισμό άφησε πίσω του πλήγμα που αποδίδεται σε ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφο σε περιοχή της Χερσόνας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα 6χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του όταν ντρόν έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Χένιτσεσκ, ενώ ακόμη 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς, η επιστροφή των εκδρομέων, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια. Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, τώρα θα μου πεις αλήθεια. Άδεια σε γειτονιά, δηλαδή βρίσκεις να παρκάρεις εύκολα.
1: Ω, ναι, ναι.
0: Εύκολα.
1: Δεν έχουν φύγει βέβαια πάρα πολύ.
0: Αυτό. Αυτό ναι.
1: Πάρα πολύ. Καμιά δυο θέσεις βρίσκω και ναι. Μέχρι εκεί. Κοιτάξτε, το Αγίου Πνεύματος είναι και μια.
0: Θα με πνίξεις πάλι πρωί-πρωί, ναι.
1: Περίεργη αργία, γιατί είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα. Είναι
0: γιορτάζουμε μόνο εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι άλλοι, οι χειρονάκτε.
1: Γιορτάζουν εργάζονται όχι εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί εμείς δουλεύουμε.
0: Όχι, εμείς είμαστε πνευματικοί, απλά σπάμε την αρχή. Τρομάρα
1: μας. Να σου πω, όπως λένε απεργοσπάστες, αργιοσπάστες.
0: Τρομάρα μας, Θεέ μου, τι ζούμε. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι, όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, που είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζει Τριάδα. Καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι, φιλενάδα.
1: Ναι, πια και καλή εβδομάδα και όλα καλά να είναι.
0: Όλα τα καλά του Θεού να είναι.
1: Να σου πω, και για το καλό καλοκαίρι, πάει καλά τις τελευταίες ημέρες. Εκεί που είχαμε τις ψύχρες στα αεράκια, να. Τριαντάρια.
0: Κάπως μαζεύτηκε. Κάπως καλοκαιριάσαμε. Σήμερα...
1: Κάπως βάλαμε και την πικεδένια την κουβερτούλα με το σοντονάκι.
0: Σωστά το λέμε. Και το air condition από πάνω όμως. Και το air condition, έτσι.
1: Από το,
0: το ελληνικό, το ωραίο ρε παιδί μου. Το ελληνικό που ανάμεσα στο air condition και έχει την πικεδένια.
1: Εδώ ξέρω άλλο εγώ τώρα. Ο άλλος πάει. Ναι. Όχι όταν το πληρώνει βέβαια. Ανοίγει το air condition, ανοίγει και τα παράθυρα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι.
0: Σωστό και...
1: Large.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Σήμερα που είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου του 2026, όπως σαν ψέμα μου φαίνεται που το λέω, μπήκαμε στη μέση του χρόνου, στη μέση του χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, 1η Ιουνίου του 2026 είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Μάλλον είναι και Παγκόσμια Μέρα Γονέων.
1: Γι' αυτό είναι και γάλακτος.
0: Μπράβο. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, 1η Ιουνίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από το 2012 ως φόρος τιμής στους γονείς όλου του κόσμου. Και γιατί είναι και Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος?
1: Γιατί πάντα λες, παιδί μου, ήπιες το γάλα σου.
0: Ήπιες το γάλα σου.
1: Όχι, άστο. Ποιος το γάλα σου.
0: Και πρόσεξε γιατί, λέει, τώρα κάθομαι εγώ, διαβάζω. Νομίζω, παριστάνω τον έξυπνο.
1: Ναι.
0: Σου παριστάνω εγώ τον έξυπνο. Σαν σήμερα έχω ανοίξει. Τι.
1: Ναι, σε βλέπω.
0: Και λέει ότι η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Ιουνίου για να αναδείξει την τεράστια αξία του γάλακτος στην υγεία, την ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη του ανθρώπινου πληθυσμού σε όλο τον κόσμο. 2 ευρώ έχει πάει το γάλα. 2 και κάτι.
1: Μέσα που κάναμε συζήτηση για το γάλα, πώς όχι το φρέσκο, το. Μακράς διάρκειας και τα λοιπά.
0: Και όλα τα σχετικά.
1: Εκεί στο 2 ευρώ είναι, ναι. Και διάφορα άλλα.
0: Έτνιους Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Για ένα ακόμη τριήμερο ο Πρίντεζης είναι εδώ και δίνει τη μάχη της κονσόλας.
1: Και τη μάχη της παραγωγής για ένα ακόμη τριήμερο δίνει η Τριάδα με τα κορίτσια μας.
0: Η Αγία Τριάς.
1: Η Αγία Τριάς. Γιορτάζουν σήμερα λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Βανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές και στα μηνύματα. Αν θέλετε, μπορείτε. Έχετε δύο τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, εκεί δηλαδή στο πεδίο με το μεγενθητικό φακούλι Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική για την εκπομπή και κυρίως για την επικαιρότητα. Μια χαρά Σαββατοκύριακο, τριήμερο, αλλά... Η επικαιρότητα δεν γνωρίζεται από την
0: Αγία ούτε
1: από Σαββατοκυριακά.
0: Αγέροχη.
1: Ακλόνητη.
0: Λοιπόν, πάντως είναι αλήθεια ότι ο κόσμος πολύς ξεχύθηκε στις παραλίες. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν έφυγαν, δεν απέδρασαν για το τριήμερο, πάρα πολλοί πήγαν στις παραλίες. Και καλά κάνανε.
1: Ήταν η πρώτη ζέστη.
0: Θέλω να σου πω ότι έτυχε να περάσω χτες με τη σύντροφο. Διότι υπήρχε μια ανηλυμένη υποχρέωση από μια παραλία της Αττικής, εκεί προς Αρτέμιδα μεριά. Δεν έπεφτε καρφίτσα.
1: Σε όλες τις παραλίες.
0: Ναι, δεν έπεφτε καρφίτσα. Δηλαδή, για να περάσεις, έπρεπε να έχεις λίγη υπομονή, λίγη ψυχραιμία κλπ.
1: Να περάσεις από πετσέτα.
0: Να περάσεις από
1: πετσέτα.
0: Όχι, όχι, από το αυτοκίνητο, από τον δρόμο. Για να πας στη δουλειά σου.
1: Και εγώ έτυχε το Σάββατο να πάω σε μια υποχρέωση στα Βίλια, ξέρεις, Πόρτο Γερμανό από κάτω.
0: Χαμός.
1: Κίνηση. Είχε κίνηση.
0: Είχε κίνηση.
1: Είχε κίνηση. Και στις ταβέρνες και στα Βίλια είχαν βγει βόλτα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα θα πάνε κάποιοι μονοήμερες.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θα είναι ακόμη λίγο πιο ψηλά η θερμοκρασία.
0: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ ήταν ένα τριήμερο που εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες όπως. πολύ χαρακτηριστικά είπες. Λένε εδώ στο Meteo.gr ότι την Κυριακή η θερμοκρασία ξεπέρασε μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, έτσι. Και οι θάλασσες ήταν υπέροχες, λαδιές και πάρα πολύ ελκυστικές. Δηλαδή την έβλεπες και σου ερχόταν τσουπ να βουτήξεις με τα ρούχα. Ήτανε
1: και ας είναι λίγο κρύα.
0: Ναι,
1: και ας είναι. Γιατί ακόμη είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Τώρα που το λες.
1: Τι,
0: είδα το βίντεο, μου το έστειλε ο ιός, ο οποίος είναι από τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Και είναι το απίστευτο τρολοβίντεο, ας πούμε, πώς να πούμε, ναι, στο TikTok. Λέει τι ακούει ένας άνθρωπος που δουλεύει σεζόν αυτές τις μέρες της εξόδου, της μαζικής εξόδου. Και δείχνει, ας πούμε, τον έρημο σερβιτόρο, ο οποίος είναι λουσμένος στον υδρότα και κάνει σλάλομ ανάμεσα στις ομπρέλες να εξυπηρετήσει, να πάει τους καφέδες, τα αναψυκτικά, τα κοκτέιλς και τα σχετικά, και να τον ρωτάει η κοπελιά, η οποία είναι χαλαρή κάτω από τον κοκοφίνικα, ας πούμε, και απολαμβάνει το πολύχρωμο κοκτέιλ της, η θάλασσα είναι κρυά.
1: Λες και κάνει μπάνιο και την απολαμβάνει, οπότε ρωτάει.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει.
1: Τι να πεις.
0: Η Ρίσταν Παρόδο, είχαμε και γάμους αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε διάφορα.
1: Και συμφωνίες και κείμενα κατανόησης, μνημόνια κατανόησης που πάνε και έρχονται, αλλάζουν πλευρά, και γκρίνια είχαμε.
0: Και Champions League είχαμε.
1: Ναι.
0: Με την Παρί, σου να είμαι.
1: Ήμουν με την Παρί.
0: Με την Παρί και εγώ ήμουν, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε.
1: Σου είχα πει όμως, σου ξομολογηθεί ότι εμένα δεν μ' άρεσε το ποδόσφαιρο, μάλλον στα πέναλτι.
0: Τα πέναλτι.
1: Οπότε κάτσε στον κανάλι.
0: Τα πέναλτι που λέγε, τα πέναλτι που έλεγε και ένα πρώην πρόεδρο. Τα πέναλτι.
1: Λοιπόν, κάτσε και είδα τα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό που έγινε στο Παρίσι. Κάτι ψάχνουν αφορμή να σκοτωθούν, είναι σαφές.
0: Ναι,
1: και εγώ. Να κάνουν επεισόδιο αυτό, να γίνουν. Πολύ σοβαρά επεισόδια.
0: Εγώ θα το πω και. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κορίτσια και αγόρια, πέστε να με φάτε. Εντάξει, η κατάσταση αυτή στο Παρίσι δεν έχει να κάνει με επεισόδιο ομαδικής βίας.
1: Είναι προφανές. Και πέρσι είχαν γίνει επεισόδια. Και πέρσι είχε πάρει η Παρί το.
0: Και
1: πέρσι είχαν γίνει επεισόδια.
0: Δεν είναι επεισόδιο ομαδικής βίας αυτά. Είναι,
1: είναι σαφές ότι.
0: Αυτά είναι άλλου είδου. Είναι. Ναι. Ή ο χαβαλές.
1: Την παραμικρή αφορμή για να ξεχυλήσει.
0: Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι ταραχοποιά στοιχεία αυτά που βρίσκονται. Και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω, εγώ θα το πω, όσοι λέω πέστε να με φάτε, μπλέκονται και συμμορίες μέσα αυτά τα κόλπα. Δεν είναι μόνο, συγγνώμη, οπαδικά ή. Δεν είναι.
1: Έβλεπα τις ειδήσεις πάντως με το που πήρε το κύπελο.
0: Χουλιγκάνικα.
1: Ακριβώς. Μισή ώρα μετά.
0: Είναι και χουλιγκάνικα, αλλά όχι μόνο χουλιγκάνικα.
1: Πρέπει να είναι όλα τα στοιχεία. Και ένα στοιχείο των γαλλικών παρισινών προαστίων. Mm. Και ένα στοιχείο χουλιγκανισμού. Και ένα στοιχείο ψάχνουμε ευκαιρία να κάνουμε επεισόδια. Mm. Έχει μια παράδοση η Γαλλία σε αυτά. Γιατί είχαμε και σε άλλες πόλεις επεισόδια, δεν είχαμε μόνο στο Παρίσι.
0: Ναι, αλλά στο Παρίσι ήταν τα πιο άγρια.
1: Πιο σοβαρά, βέβαια. Έχουμε ένα νεκρό, ένα πολύ σοβαρά τραυματισμό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και παιδί. Πολύ σοβαρά τραυματισμό.
0: Καμιά 500 συλλήψεις, 600, πόσες. Πολλές.
1: Ναι, πολλές.
0: Συλλήψεις, έτσι, όχι προσαγωγές.
1: Όχι προσαγωγές. Μάλλον στην αρχή ήταν προσαγωγές, μετά μετατράπησαν σε συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ το έλα να δεις.
0: Εμάς εδώ το έλα να δεις, αλλά έπεσε χτες όμως το Blue Moon. Βρες το ρε Γιάννη, το μπλε Blue Moon, το μπλε φεγγάρι.
1: Μπαίνουμε στον αστερισμό τώρα.
0: Έπεσε χτες το μπλε φεγγάρι, το είδες. Και γιόμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φεγγάρια και παντσελίνους κλπ. Καλά, Σούνιο δεν βρέθηκαν όλοι στο Σούνιο, κάνανε αναπαραγωγή. Αλλά στο Σούνιο ιδίως και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπου πραγματικά το φεγγάρι με όλη τη μεγαλοπρέπειά του ξεπρόβαλε στον ουρανό.
1: Και φαίνεται και ο ναός. Ναι, εντάξει, ναι, καταπληκτικό. Μπαίνουμε στον αστερισμό των θερινών φεγγαριών ουσιαστικά, που είναι λαμπρές οι παντσελίνοι.
0: Για δώσε πόνο, ρε Σιγιάννη.

0: Έτσι να θυμηθούμε λίγο τη μαμά και τον μπαμπά, τι άκουγαν και πώς χόρευαν σε εκείνα τα γαλάζια φεγγάρια, τα μπλε φεγγάρια της δικής τους εποχής, υπό τους ήχους του βασιλιά. Ένας ήταν ο βασιλιάς γνωστόν, έτσι. Ναι, ο βασιλιάς ήταν ένας.
1: Βέβαια.
0: Αυτός που ακούμε τώρα.
1: Δεν υπήρξε άλλος.

0: Άστο, γιατί θα φύγει κανένα τιμόνι τώρα πρωί-πρωί.
1: Δεν είναι και πολύ αυτοί που οδηγούν, νομίζω.
0: Ναι. Και εγώ η αλήθεια είναι δεν συνάντησα πολύ στον δρόμο. Ναι.
1: Θα να έχει.
0: Τι, κάτι είπαν τα παλιά.
1: Κάτι
0: λένε. Κάτι. Ναι, με το τιμόνι, ναι.
1: Να φύγει κανένα τιμόνι.
0: Αφήμα, ναι.
1: Γιατί λυκνίζεσαι. Οδηγείς και λυκνίζεσαι, την πατάς. Παιδιά,
0: πεγνίζεσαι ή ξεφεύγεις λίγο, φεύγει το μυαλό. Έτσι. Φεύγει το μυαλό και ναι.
1: Λες τώρα, λοιπόν, που θα απολαύσω την Πανσέλινο απόψε, γιατί και απόψε είναι. Φωτεινό και μεγάλο.
0: Και απόψε εννοείται. Απλά σήμερα, σήμερα είναι λίγο καντέμικο, γιατί είναι η μέρα της επιστροφής, ρε παιδί μου. Που λέει. Δηλαδή το...
1: Και δεν σου κάνει
0: κανένα. Ναι, και δεν σου κάνει. Ενώ χτες.
1: Ήταν ακόμα στις διακοπές. Ή στη βεράντα.
0: Ή στη βεράντα και
1: λοιπά. Ή κάπου. Που το απολάμβανες.
0: Και γενικά η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος το απίλαυσε χθες το φεγγάρι. Εγώ το έβλεπα. Δεν ήταν μόνο η διάθεσή του να βγει έξω που πήγαινες, είπαμε,
1: είναι
0: έξω.
1: Και... και αυτό που δεν δουλεύεις αύριο.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Το κάνει ακόμη πιο απολαυστικό.
0: Ή έχεις την αυταπάτη. Ότι δεν δουλεύεις αύριο.
1: Το έχεις βάλει για λίγο στην άκρη.
0: Μπορεί να ήρθε το δικό μας το μπλε φεγγάρι να καλύψει την όποια κακή ή εν πάση πτώση ζόρικη διάθεση, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν γεγονότα. Μια χαρά τα έλεγες και ειδικά στο χώρο της πολιτικής. Θα μου πεις πρωί-πρωί, τι λες, Χριστιανέ μου, πρωί-πρωί πολιτική. Ναι, είχαμε θέματα, δεν μπορούμε να τα
1: αναλύσουμε. Είναι juicy. Μπορεί να είναι από το χώρο της πολιτικής, αλλά είναι όλοι εναντίον όλων.
0: Ναι.
1: Μια οπτική είναι αυτή.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά.
1: Και άλλη είναι από πού θα φύγουμε, πού θα πάμε, πού θα ξαναπάμε, τι θα κάνουμε μετά.
0: Έχει, νομίζω, φουντώσει για καλά όλη η σεναριολογία. Είναι και ημέρες τέτοιες. Ξέρεις, ημέρες χαλάρωσης ευνοούν τη σεναριολογία. Κάπως αλλιώς τη λένε την ολογία κάποιοι άλλοι.
1: Αλλά
0: στο αφήσουμε, γιατί θα μας κόψει και το εσουρού.
1: Έτσι.
0: Σεναριολογία, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έχουμε δύο νέα κόμματα.
0: Με την εινολογία μαζί.
1: Έτσι.
0: Πάει με το κρασάκι. Μεταξύ, πώς το λένε, ναι, κρασιού, τυρού και αχλαδιού.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Έχουμε, ναι. Τι
1: εμένα
0: συζητάνε.
1: Με το τυρί με το σούκο μου αρέσει, δεν μου αρέσουν τα χλάδι.
0: Σωστό και
1: κλείνω
0: αυτό.
1: Την παρένθεση.
0: Καλή, σωστή παρένθεση. Λοιπόν, τι συζητάνε. Συζητάνε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, βάζοντας κάτω τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δηλαδή, με βάση το γεγονός ότι κάποιες προθέσεις ψηφοφόρων έχουν ήδη καταγραφεί και άλλες θα καταγραφούν ακόμη ευκρινέστερα αυτή την εβδομάδα,
1: βροχή.
0: Θα έχουμε περίπου 4-5 δημοσκοπήσεις αυτή την εβδομάδα.
1: Κάθε μέρα και τουλάχιστον μία δημοσκόπηση.
0: Τα κομματικά επιτελεία και όχι μόνο τα κομματικά επιτελεία βάζουν κάτω τα δεδομένα και επιχειρούν να ανιχνεύσουν τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεν φτάσαμε ακόμη.
1: Αυτές οι εκλογές
0: πακετάμε την επόμενη μέρα. Ναι.
1: Δεν παραβιάζονται. Όπως το λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις και το λέγαμε ως προς το αποτέλεσμα, όχι αν τυπικά οι εταιρείες είναι συνεπείς. Δεν βιάζονται. Δεν περιμένουν λίγο να περάσει ένας μήνας.
0: Πάμε να δούμε τα κυβερνητικά καταρχάς. Πάμε με τα κυβερνητικά. Στα κυβερνητικά το μεγάλο θέμα και το μεγάλο ερώτημα που δεν βάζουν τόσο οι κυβερνητικοί όσο οι άλλοι για τους κυβερνητικούς είναι σε ποιο όριο θα φτάσει η πρωτιά. Την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας νομίζω δεν την αμφισβητεί κανένας.
1: Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τις δηλώσεις.
0: Σε μια σοβαρή κουβέντα, έτσι. Δηλαδή τώρα, εάν συζητήσουμε και μιλάμε υποθετικά και πολιτικά αντικά κλπ. Με βάση όμως τα υπάρχοντα δεδομένα, ακόμη και οι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητούν την πρωτιά, αμφισβητούν όμως το ύψος της πρωτιάς.
1: Και γι' αυτό η συζήτηση, θα έχετε καταλάβει, ότι περιστρέφεται για τον δεύτερο, ποιος θα είναι δεύτερος και τις συμμαχίες που θα αναπτυχθούν. Ναι. Γιατί μπήκαμε και σε αυτόν τον αστερισμό.
0: Πριν όμως πάμε στο δεύτερο, να μείνουμε στον πρώτο, γιατί και εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Το κυριότερο και πιο κέριο είναι το ύψος του ποσοστού που θα φτάσει το κυβερνών κόμμα, εάν τελικά επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και κατακτήσει την πρώτη θέση. Δηλαδή, θα φτάσει το 25% για να πάρει το περίφημο μπόνους των εδρών που θα το εξασφαλίσει έναν αέρα για την δεύτερη Κυριακή, γιατί κατά εκεί φαίνεται ότι πηγαίνουν τα πράγματα.
1: Γιατί το όριο είναι το 25%, να σας θυμίσουμε, για να πάρει το μπόνους των 50.
0: Τα κυβερνητικά 50. Στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι στόχος παραμένει η αυτοδυναμία. Και είναι δεδομένο ότι αυτό για τη Νέα Δημοκρατία μάλλον φαντάζει αναπόδραστο με τα υπάρχοντα δεδομένα, αφού το κόμμα σε αυτή την ώρα είναι αυτό που έλεγε ο πρώην πρόεδρος Σαρτζετάκης, ανάδελφο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεξαμενές θα μπορούσε να έχει ο Σαρτζετάκης, ανάδελφο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεξαμενές θα μπορούσε να έχει ψηφοφόρων από δεξιά και από αριστερά.

0: στο Πασόκ και θα δεις που θα διαφωνήσουμε.
1: Ναι, στο Πασόκ είπα, δεν νομίζω. Στο Πασόκ τα πράγματα είναι, νομίζω, πιο μπερδεμένα από ποτέ. Γιατί είναι πιο μπερδεμένα από ποτέ? Γιατί ακριβώς δεν φαίνεται που έχει καθίσει μπίλια ως προς την εκλογική τύχη.
0: Ναι, γιατί υπάρχει ένας εκνευρισμός στο Πασόκ. Ίσως πρόωρος, ίσως υπερβολικός. Αλλά η πρώτη δημοσκόπηση, θα θυμάσαι ότι αρχίσαν να καταγγείλουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, που έδειξε τον Πασόκ τρίτο ή τέταρτο κόμμα, προκάλεσε εκνευρισμό στην Καρυλάδο.
1: Έχουμε δύο, να πούμε. Έχουμε τις Interview και τις Real Polls. Έτσι, δεν είναι? Θα έχουμε και άλλες από σήμερα πολλές. Οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το Πασόκ μάλλον χάνει οριακά τη δεύτερη θέση. Αλλά το επαναλαμβάνουμε, ούτε οι δημοσκόποι μπορούν να είναι σίγουροι επ' αυτού. Απλά παρουσιάζουν τη φωτογραφία της στιγμής.
0: Ακριβώς επειδή είναι λίγες ημέρες, δεν μπορώ να πω πια λίγες ώρες, από την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Πάντα ξέρουμε ότι μετά από αυτές τις ανακοινώσεις έχουν υψηλή δημοφιλία τα κόμματα. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό δεν το σκέφτεται ψύχρεμα η Χαρελάου Τρουκουπή.
1: Κάθε άλλο.
0: Γιατί αυτή η οριακή διαφορά μπορεί και να ανατραπεί.
1: Υπάρχει εκνευρισμός και από χτες ο εκνευρισμός αυτός έχει ενταθεί, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και χωρίς καμία περιστροφή, δεδομένου ότι είχαμε και μία παρέμβαση του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος για πρώτη φορά με τόσο ξεκάθαρο τρόπο πρότεινε εκλογική συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, το νεοειδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ακόμη και αν ο Αλέξης Τσίπρας βρεθεί μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να είναι εκείνος ο επικεφαλής αυτής της συμμαχίας που θα οδηγήσει την κεντροαριστερά ενωμένη στον επόμενο γύρο.
0: Τι είπε, επικεφαλής θα είναι αυτός που θα έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Άμα είναι το ΠΑΣΟΚ, να είναι ο Γκρούς Ανδρουλάκης.
1: Νεύρα κουρέλια.
0: Άμα είναι η ΕΛΑΣ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί ακόμη δεν το έχουμε μπεδώσει, γι' αυτό το επαναλαμβάνω και εγώ, να είναι ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, εδώ θα αναγκαστώ κατά την απερασπιστώ τον κύριο Δούκα. Συγγνώμη, το Πασόκ στο συνέδριό του δεν αποφάσισε ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν αποφάσισε ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα άλλο κόμμα.
1: Ναι,
0: άρα, ανοιχτό, έτσι δεν είναι? Ανοιχτό το πεδίο λοιπόν εδώ.
1: Ναι, αλλά σου λέει, εμείς είμαστε αυτόνομη πορεία. Ναι, λέει, αυτόνομη πορεία, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μέχρι πότε, λέει, μέχρι πότε.
1: Εντάξει, τι λένε στο Πασόκ, ότι ουσιαστικά υπονομεύει την όποια προοπτική ενός καλού αποτελέσματος αυτή η στάση, διότι προεξοφλεί το ότι, όχι, προεξοφλεί την ήττα, στο πούμε, εντός εισαγωγικών του ΠΑΣΟΚ.
0: Πρώτον.
1: Από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέω. Από την Ελλάδα.
0: Δικαιολογημένο.
1: Ναι, από την Ελλάδα.
0: Μην το συζητάς. Και από την άλλη, σκέφτεσαι και γιατί να μην πάω απευθείας να ψηφίσω την Ελλάδα. Και να ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ και να με πάει στην Ελλάδα.
1: Επειδή είπα ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική και για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουμε το Σάββατο Κεντρική Επιτροπή.
1: Σήμερα διαλύεται, θα έχουμε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου τη κοινοβουλευτική.
0: Σήμερα ή αύριο.
1: Ομάδα τη Νέα Αριστερά. Αύριο.
0: Αν έσυμε
1: το
0: γεγονότο. Δεν διαλύουμε κόμματα.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθούν, λέει, περίπου 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
0: Ή σίγουρα 5, δεν ξέρουμε ακόμη τι θα κάνει η κυρία Τζούφη και η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Ερωτηματικό για τις δύο.
1: Ερωτηματικό. Ενώ σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, η 6η του μηνός είναι καθοριστική ημερομηνία, η 6η Ιουνίου. Δεδομένου ότι εκεί η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει, η πολιτική γραμματεία, δεν ξέρω ποιο
0: είναι. Εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό εδώ. Θα αποφασίσει. Γιατί έχουν το πράσινο φως από τον κύριο Τσίπρα ότι θα συνεργαστεί με όλα τα στελέχη.
1: Μάλλον.
0: Θα πάρουν το μαγαζί να το πάνε στην Ελλάς.
1: Πάντως και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Όχι απλώς τεταμένη. Πάρα πολύ τεταμένη. Οριακά δεν βλέπουμε συγκρούσεις εμφυλιοπολεμικές στην πιο άγρια μορφή τους. Και λέω οριακά, διότι στην κοινωνική δικτύωση συμβαίνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, απλά σε επίπεδο...
0: Η κυρία Δούρου ήταν πιο σαφής από όλους όσοι διαφωνούν με το να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να αφομοιωθεί από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Λοιπόν, και βέβαια σε ό,τι αφορά το άλλο νέο ιδρυθέν κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Α, τρώνε, τρογοπίνουνε.
1: Δεν συνεχίζω, δεν μεταδίδω. Δεν μεταδίδω άλλο. Γεια σου, Μιράντα.
0: Τι να πω.
1: Ήρθε η Μιράντα Σκαμπαρθώνη για τους τίτλους των ειδήσεων. Εγώ δεν μεταδίδω άλλο. Αυτό γίνεται.
0: Μετά θα τα πω.
1: Όχι, πραγματικά κάτι τους έχει πιάσει. Τους άνοιξε η όρεξη κανονικά.
0: Ναι, το χαίρονται. Το απολαμβάνουν. Το απολαμβάνουν οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή αυτό ακριβώς έγινε, όπως το λες. Τρογοπίνουνε. Δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Το βιντεοσκοπούν και όλα τα ανεβάζουν στα μέσα κοινωνική δικτύωση.
1: Πολύ κακοπότη, ρε παιδάκι μου. Αυτό.
0: Περνάμε καλά και το δείχνουμε και προς τα έξω. Το βγάζουμε προς τα έξω. Μπράβο. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν Ιρανικά ραντάρ μετά την κατάρριψη Αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφου. Σιρήνες στο Κουβέιτ, η αντιεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε σήμερα πυράβλους και ντρόουνς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλαγές στο προσχέδιο συμφωνίας προτείνουν οι δύο πλευρές. Κατεπήγουσα έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ για την κατάσταση στον Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για ένα νέο σχέδιο κεχηρίας, επήγει να συγγύσουν τα όπλα, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Του Αγίου Πνεύματος κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετς και λαϊκές αγορές, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία και φροντιστήρια. Αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο οδηγός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε κατεχόμενη περιοχή της Χερσόνας. Και ο καιρός, ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάνει ο Ιούνιος έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, σήμερα Δευτέρα, 1η Ιουνίου του 2026. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά στους πνευματικούς ανθρώπους που έχουν την τιμητική τους.
4: Βέβαια.
3: Εμείς είμαστε χειρονάκτες της ενημέρωσης και γι' αυτό είμαστε εδώ.
4: Και γιορτάζουμε.
3: Λοιπόν, μια χαρά τα έλεγε η Μιράντα για το ποιοι δουλεύουν και ποιοι δεν δουλεύουν σήμερα, μην μπερδευτείτε. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά.
4: Και το σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Και λαϊκές αγορές έχει.
3: Σωστό και αυτό. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
4: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο, τον διακόπτω συνέχεια.
3: Κοντεύει να με πνίξει κιόλας, σε ομολογώ, γιατί προλαβαίνει τη σκέψη μου. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε μείνει στη. Το τραπέζι, το event. Επαγγελματικό γεύμα της κυρίας Καριστιανού με τους συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι. Παιδί μου, τώρα. Και εγώ αναρωτιόμουν χθες, έβλεπα τις φωτογραφίες και το βίντεο που αναρτήσανε. Οι άνθρωποι έχουν τέτοια φόρα προφανώς να δείξουν ότι είναι σε μια εγρήγορση και σε μια τέτοια χαρά. Που σηκώνουν και τα φαγοπότια. Δηλαδή, αυτό δεν αποτελεί είδηση για τη λειτουργία ενός κόμματος.
4: Φάμε τους συνεργάτες σου. Θα βγούμε και εμείς να φάμε. Αλλά είναι ήδη μια πολιτική είδηση.
3: Δηλαδή, μου θύμισε Facebook που βγαίνουμε καμιά φορά οι παρέες και τα κορίτσια ανεβάζουν τα κοκτέιλ, ας πούμε, ή κάπως έτσι.
4: Όταν η πολιτική γίνεται μόνο με επικοινωνία, τελικά μπορεί να είναι είδηση και αυτό.
3: Ναι. Σε κάθε περίπτωση έχει αναλάβει δραστήριο ρόλο, τα έλεγε εσύ, δεν σ' άκουγα εγώ, σε προσπερνούσα και σε τρολάριζα, αλλά έχεις δίκιο. Ο κύριος Νίκος Γαλανός. Τώρα, ποιος το θυμάται τον κύριο Νίκο Γαλανό, η παλιότερη από το ειδικό δικαστήριο που ήταν ένα διάστημα αναπληρωτής εκεί του κυρίου Κωνσταντόπουλου, δεν ήτανε.
4: Ναι.
3: Καλά, θυμάμαι, αναπληρωτή τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ναι. Ναι.
4: Πάντως θυμάμαι που ήταν συνασπισμός.
3: Ως κατήγορος.
4: Ως κατήγορος. Βουλευτής του συνασπισμού, μετά πέρασε το Πασόκ, εξελέγει βουλευτής και με το Πασόκ. Ναι. Μετά τον έχασα τον κύριο Γαλανό.
3: Η ομάδα των στενών συνεργατών της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία έλαβε χθες την αλήθεια, να το πούμε αυτό έτσι.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, φαίνεται ότι η γυναίκα έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά το νέο, το πολιτικό της εγχείρημα και θα το παλέψει μέχρι τέλους. Έκανε και μια νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα.
4: Λέει ότι τους έκλειψε τη διακήρυξη. Την ενδυτική διακήρυξη.
3: Καλά, δεν μπορώ, δεν μπορώ να μαζέψω σήμερα.
4: Μα και ο κύριος Τσίπρας.
3: Δεν μπορώ. Ναι, έτσι είπε, όντως.
4: Εντάξει, διακήρυξη, ξέρουμε όλοι ότι είναι αόριστα κείμενα. Όλοι λέμε να δούμε το πρόγραμμα, τι λέει το πρόγραμμα, διακήρυξη κάτι αόριστο. Τι να κλέψει.
3: Η δημοκρατία, η ελευθερία, το κράτος δικαίου, η γραφειοκρατία.
4: Μην αρχίζουμε έτσι, με έκλεψε, έκλεψε. Δεν θα βγούμε, δεν πάμε μακριά. Να το ξέρουμε αυτό.
3: Λοιπόν, οι τρεις ας πούμε πιο στενοί συνεργάτες της, είναι ο, φυσικά ο κύριος Αυγερινός, που είναι και εκπρόσωπος τύπου. Δεν είναι τελικά εκπρόσωπος τύπου. Η κυρία, ναι, η κυρία Γράτση.
4: Με τους χορηγούς στην πλούζα που λέω εγώ.
3: Αυτό, ναι, τους προσυγγραφείς, ναι. Ο κύριος Νίκος Γαλανός, βέβαια, και η κυρία Μαρία Γρατσία, βεβαίως.
4: Ναι. Αυτή φαίνεται πιο στενή συνεργάτη. Θα δούμε, μπορεί. Στη συνέχεια θα δούμε και άλλα πρόσωπα. Δεν μπορεί. Ναι. Η κυρία Καριστιανού θα μιλάει μόνο. Ποιοι θα βγαίνουν στα μέσα.
3: Μέσα.
4: Ενημέρωση να μιλάνε. Ο κύριος Αυγερινός θα μου πει.
3: Μέσα στο. Όχι, καλά. Μέσα στον. Σου είπα, δεν ξαναμιλάω μαζί σου. Μέσα στον Ιούνιο, λέει, θα εκλεγούν τα προσωρινά όργανα.
4: Να το.
3: Τα προσωρινά όργανα. Και θα γίνουν και περιοδίες, πρέπει να σου πω, με πρώτη πιθανή περιοδία στον Πειραιά. Αλλά θα πάει και στην Κρήτη, όπου και εκεί θέλουν να δώσουν έμφαση. Ποιο αυτό το νησί, ποιος το πρώτο πάρει?
4: Ξέρω εγώ. Όλοι πάνε στην Κρήτη. Όπως και στον Πειραιά. Παιδιά, λίγο.
3: Ναι.
4: Λίγο κράτη, γιατί μαθαίνω ότι και ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζει περιοδία στον Πειραιά.
3: Ναι, στη...
4: Λίγο κράτη με τον Πειραιά.
3: Στη... Ναι, στον Πειραιά είναι.
4: Είναι και κοντά.
3: Και είναι κοντά, είναι και στο πρώτο λιμάνι. Στην Κρήτη εντωμεταξύ εξακολουθεί να γίνεται το ΟΠΚΠ, έτσι.
4: Δεν το συζητώ.
3: Κανονικά, το ΟΠΚΠ.
4: Οι ακροατές θα θυμούνται την προηγούμενη εβδομάδα που τους λέγαμε για αυτή την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, το πόρισμα. Πόρισμα, το οποίο λίγο μας τα γυρίζει. Λίγο άλλα καταλαβαίνουμε.
3: Ναι.
4: Λίγο από ένα 200 πάμε στο σύνολο 112.
3: 115, ναι. Σου
4: 115.
3: Λέει, σου λέει το, ακόμη και το 1 ευρώ, ας πούμε, άμα το κλέψει. Κλεψά είναι, όχι κλεψιά.
4: Βέβαια, αλλά κοίταξε τώρα. Βγήκε. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τότε, αν το ήξεραν, θα κατέθεταν τα κόμματα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Να, βγήκε ο κύριος Κακλαμάνης,
3: ναι,
4: από το Πασόκ και είπε ότι αν το Πασόκ ξέρει το πόρισμα Τυχεροπούλου για ΟΠΚΠ, δεν θα κατέθεται έτοιμα για προανακριτική.
3: Ξεκάθαρα το είπε, το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου. Ξεκάθαρα. Καλά, δεν είναι προφανές.
4: Και μαθαίνω ότι έχει προκαλέσει και έναν εκνευρισμό στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λίγο το αφήγημα της το χαλάει.
3: Μα συγγνώμη. Ανεξαρτήτως των βουλευτών, να τους αφήσουμε λίγο στην άκρη.
4: Ναι.
3: Σε ό,τι αφορά τους δύο υπουργούς, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, το πόρισμα είναι όχι σαφές, σαφέστατο. Ουδέν θέμα υπήρξε για τα κοινοτικά κονδύλια. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο. Άρα δεν υπάρχει τίποτα.
4: Θα σε πάω και σε άλλο πρόσωπο.
3: Στον
4: κύριο Καραμαλή.
3: Ναι.
4: Οι οποίοι μαθαίναμε από τις πληροφορίες και από το.
3: Ότι οι συνεργάτες κάνανε τα.
4: Ναι, ναι. Ότι οι συνεργάτες και ότι ήταν. Επειδή ήταν μεγάλο το ποσό για κακούργημα.
3: Ναι.
4: Η κατηγορία που θα του απαγγελόταν, εάν θα ήταν κακούργημα. Και μαθαίνουμε από το πόρισμα ότι καμία. Μηδέν. Μηδεμία ζημία είχε το. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
3: Είναι,
4: τι λέμε τώρα.
3: Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ έρχεται λίγο τούμπα ιστορία. Και νομίζω η εξέλιξη θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι λένε ότι η Νέα Δημοκρατία λόγω της απερχόμενης αργίας του Αγίου Πνεύματος δεν πήρε την αμπάριζα που ήθελε να βγει προς τα έξω.
4: Γιατί φαίνεται ότι έπαιξε και ένα παιχνίδι σε σχέση με τη συνεδρία της Βουλής και της Άρσης Ασυλίας.
3: Mm.
4: Πολύ πιθανόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ήξερε την έκθεση πριν γίνει αυτή η διαδικασία.
3: Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια και ένταση της αντιπαράθεσης για το θέμα αυτό τις επόμενες μέρες.
4: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει όργια.
3: Καλά, προφανώς,
4: με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βγαίνουν διαμάντια κάθε μέρα. Όχι, προλαβαίνω κάποιον ακροατή ή κάποια ακροάτρια που θα στείλει μήνυμα και θα πει λαμόγια.
3: Ναι, τα λαμόγια. Εν τω μεταξύ, έχει πάρει χαμπάρι λίγο τώρα με τον κύριο Μαρατζίδη, τι έχει συμβεί. Ποιο Μαρατζίδη, ναι, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο, πώς το πούμε, μια αντιπαράθεση φοδρή ανάμεσα. Πώς το πούμε τώρα, στον κύριο Βαξεβάνη και τον κύριο Τσίπρα. Ναι, άντε, πες το.
4: Είναι αρκετό καιρό αυτή η αντίθεση, η διαφορά μεταξύ του. Πώς αλλιώς να πω, η αντιπαράθεση.
3: Κοίταξε, ο κύριο Μαρατζίδη είναι ένα πρόσωπο για το οποίο κατά καιρούς έχουν εκφραστεί ποικίλες απόψεις. Δηλαδή και ο ίδιος ο κ. Μαρατζίδης έχει εκφράσει ποικίλες απόψεις ό,τι αφορά τον πολιτικό σκηνικό μέχρι να κατασταλάξει στην σημερινή του πορεία και διαδρομή. Έτσι, να υπενθυμίσουμε ότι δεν ξεκίνησε ως υπέρμαχος του Αλέξη Τσίπρα και των επιλογών του, ιδιαίτερα όταν ο πρώην πρωθυπουργός ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης.
4: Ακριβώς.
3: Ήταν στο αντισύριζα μέτωπο, έτσι.
4: Στο αντισύριζα μέτωπο.
3: Μετά όμως σιγά σιγά φαίνεται ότι το είδε αλλιώς, το μελέτησε αλλιώς, μετακινήθηκε κλπ. Και έφτασε.
4: Έχουμε όλοι δικαίωμα πάντως στο να διορθώνουμε τις απόψεις μας, να τις αλλάζουμε.
3: Αλλάζουμε όμως, σαφέστατα. Και κάποια στιγμή έγινε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες και συμβούλους του Αλέξη Τσίπρα.
4: Και στη συγγραφή.
3: Όχι τώρα μόνο.
4: Και στη συγγραφή του 23. Ναι. Και στη συγγραφή του βιβλίου, μετά στην Ιθάκη και τώρα στο εγχείρημα.
3: Με τα βιβλία έχει μία. Και ως καθηγητής, ως πανεπιστημιακός, έχει γράψει και κάποια βιβλία σε σχέση με τον εμφύλιο, την εθνική αντίσταση. Αυτά του χτυπάνε πάρα πολύ από την αριστερά.
4: Τον κύριο Καλύφα. Είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα τότε από κάποιους πολιτικούς χώρους. Για τον τρόπο με τον οποίο είδαν τον. Αφηγήθηκαν τον εμφύλιο.
3: Έτσι, έτσι,
4: ναι, τα εμφύλια πάθη, ναι. Τα οποία... Για τον τρόπο με τον οποίο αφηγήθηκαν τον εμφύλιο.
3: Ναι, τα οποία δεν θα έλεγε κανείς ότι. Εντάξει, μπορεί για ένα μέρος της αριστεράς να είναι πάρα πολύ ενοχλητικά όσα αφηγούνται στο βιβλίο. Επί της ουσίας όμως είναι μια ψαγμένη μελέτη, βασισμένη σε στοιχεία και πηγές αντικειμενικές. Πάση τόση, καθένας όπως το βλέπει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ το έχω διαβάσει 2-3 φορές το βιβλίο, θα σου πω. Είναι ενδιαφέρον.
4: Και εμένα μου άρεσε η οπτική.
3: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι ο άνθρωπος, ή μάλλον κατηγορείται ο κύριος Καλύβας, συγγνώμη, ο κύριος Καλύβας κατηγορείται έτσι κι αλλιώς, ναι, ο κύριος Μαρατζίδης, ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε αυτό το βιβλίο δικαιώνει τους ταγμαρασφαλίτες. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά κατηγορείται και αυτό.
4: Πολλές φορές κατηγορούνται συγγραφείς από κάποιους που δεν έχουν διαβάσει καν το βιβλίο.
3: Ναι. Επάνω τόσο τώρα κατηγορείται, κατηγορήθηκε σε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento.
4: Να σου διαβάσω ακριβώς τον τίτλο.
3: Για πες.
4: Ο σύμβουλος του Τσίπρα, φωτογραφία του Νίκου Μαρατζίδη. Ο σύμβουλος του Τσίπρα λοιπόν σε μισθοδοσία Βρετανικών υπηρεσιών.
3: Αντέδρασε πάρα πολύ έντονο ο κ. Μαρατζίδης και απείλησε με μήνυση για σκοφαντία. Έκανε λόγο και υπενιγμούς για πολιτικές σκοπιμότητες. Φαίνεται ότι εκεί έχει φουντώσει για καλά το συγκεκριμένο μέτωπο της αντιπαράθεσης.
4: Μα τι τον κατηγορεί ο Βαξεβάνης, ο κύριος Βαξεβάνης, ότι ήταν μέλος μιας ΜΚΟ, ήταν σε συνεργασία με μια ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας, λες και είναι ανουσιούργημα να είναι αντιρωσικής προπαγάνδας, που χρηματοδοτείται από το Foreign Office. Αυτό τον κατηγορεί ουσιαστικά.
3: Ωραία ατμόσφαιρα.
4: Πολύ ωραία. Ο ίδιος ο Μαρατζίδης έγραψε ότι θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι. Από και ως αντικομμουνιστής αναβαθμίστηκα σε James Bond.
3: James Bond ή James Bond.
4: James γράφει, αλλά όλα.
3: Γιατί θυμάστε τον James Bond, τον θυμάστε. Στα παρατράγουδα, τον James Bond.
4: Τον Τζέμι τον Bond.
3: Τον Τζέμι τον Bond. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, 29 πρόσωπα λίγη του πολιτισμού υπέγραψαν υπέρ της Ελλάς του κύριου Τσίπρα.
4: Ναι. Στο προηγούμενο να σου προσθέσω ότι μπήκε ο κύριος Ράμος ο πρώην να υπερασπιστεί τον κύριο Μαρατζίδη και τ' άκουσε και αυτός από τον Βαξεβάνη. Ωραία. Πάμε τώρα στα πρόσωπα.
3: Ναι, τα 29 πρόσωπα του πολιτισμού. Εντάξει, μία από τα ίδια. Δηλαδή, αυτοί που υποστήριζαν τον Αλέξη Τσίπρα ξανά βγάλαν ένα χαρτί που λένε ότι τον ξαναυποστηρίζουν τώρα.
4: Αυτό τώρα με τις υπογραφές που συνηθίζεται, δεν μπορώ να καταλάβω τι προσφέρει. Τέλος πάντων.
3: Θέλω να πω.
4: Άμα τους αρέσει.
3: Ότι εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό το. Αναζητούν τα κόμματα λαμπερά πρόσωπα, ανέκαθεν συνέβαινε αυτό, ώστε να κερδίσουν τη συμπάθεια των ψηφοφόρων. Τώρα, μεταξύ των 29 καλλιτεχνών είναι πρόσωπα τα οποία ποτέ, μα ποτέ δεν είχαν κρύψει την πολιτική και την κομματική τους προτίμηση και συμπάθεια. Ο κ. Φυλάκης.
4: Ο κ. Αθανασού έχει κατέβει τόσες φορές.
3: Ο κ. Αθανασού είναι υποψήφιος βουλευτής και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Και νομίζω ότι είναι αντιπεριφερειάρχης τώρα. Όχι αντιπεριφερειακός σύμβουλος. Όχι αντιπεριφερειάρχης δεν είναι.
3: Ο Εμίλιος. Μεταξύ των 29 είναι ο Μάριος Αθανασίου, η Μαριάννα του Μασάτου, ο Εμίλιος Φυλάκης, η Ιωάννα Παπά επίσης.
4: Ναι, γιατί είδα τον κύριο Χιλάκη και την κυρία του Μασάτου στην εκδήλωση και είπα: βρε παιδί μου, αυτοί δεν υποστηρίζουν τον κύριο Τσίπρα.
3: Ναι.
4: Άλλο ακόμα υποστηρίζουν. Περνούσαν.
3: Η Γιώτα Ινέγκα. Ο Κώστος Θωμαίδης.
4: Βέβαια.
3: Ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός. Στο δεύτερο νομίζω είναι.
4: Ναι. Η κυρία Φέη Κοκκινοπούλου.
3: Η κυρία Φέη Κοκκινοπούλου, η οποία επίσης ήταν πάντα υποστηρικτική, ας πούμε.
4: Νομίζω ότι έχει παρουσιάσει το βιβλίο στη Θεσσαλονίκη του κυρίου Τσίπρα. Η συντονίστρια ήταν η κυρία Κοκκινοπούλου. Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω.
3: Για την Γιώτα την Έγκα, το είπα έτσι. Για την
4: Γιώτα,
3: η Σιδώρα Ισιδέρη είναι η σύζυγος του Γιάννη Βανέλη.
4: Μαμά της Ελεονόρας.
3: Φωνάρα.
4: Πολύ.
3: Φωνάρα. Πολύ. Τη θυμάσαι από τους αγώνες Κέρκυρας.
4: Χάσαμε τη. Αποχώρησα από το τραγούδι.
3: Τόσο άδικα.
4: Ναι.
3: Τόσο άδικα. Τόσο... Φωνάρα. Δηλαδή, αν λέμε. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, εμείς παλαιότεροι το θυμάμαι. Αν λέμε ότι η Ελεονόρα είναι φωνάρα, που είναι, δεν το συζητάω.
4: Η μητέρα ήταν
3: ακόμα. Η μαμά ήταν ακόμα περισσότερο, έτσι.
4: Ναι.
3: Δηλαδή.
4: Εγώ άλλο δεν καταλαβαίνω όμως, φίλε μου.
3: Ναι.
4: Θα πω εγώ, θα ψηφίσω τον κύριο Τσίπρα γιατί έχει υπογράψει ο Αθανασίου.
3: Θα πει κάποιος να ψηφίσω.
4: Επειδή του Μασάτου, κυρία του Μασάτου, υποστηρίζει τον κύριο Τσίπρα, για να τον ψηφίσω κι εγώ.
3: Αυτό είναι περίπου το μπούγιο που λέμε.
4: Το κάνουμε θόρυβο. Μετά θα στοιχηματίζω ότι μετά θα βγουν και πανεπιστημιακών υπογραφές.
3: 1000%. Πολύ καλά τα λες. 1000%. Και πού να αρχίσουν κι άλλοι.
4: Εγώ μάγειρες Μισελέν, με αστέρια Μισελέν θέλω να υπογράψω.
3: Έρχονται και αυτοί. Έρχονται και αυτοί. Θες να σου θυμίσω το σεφ, το γιο του Ναυάρχου.
4: Α, ναι. Γιάννης Αποστολάκης.
3: Δεν είναι μισελενάτος κι αυτός. Βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά
4: είναι γνωστός πάντως.
3: Λοιπόν, 8:45 πρώτα λεπτά η ώρα.
4: Ο Αποστολάκης τι θα κάνει. Ανεξάρτητα.
3: Πήγε, όχι, με συγχωρείς. Δεν πήγε, αφού πήγε στην παρουσίαση.
4: Πήγε, έχεις δίκιο. Χάνω.
3: Στο θυσίο.
4: Χάνω, ναι, από
3: έκανε,
4: τα πολλά.
3: Έκανε τη βόλτα του κι αυτός. Δηλαδή θέλω να πω. Πήγε από το κόμμα Κασελάκη μετά το. Δηλαδή έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε λίγο από το Κασελάκη.
4: Με το σκάφος. Από το ΣΥΡΙΖΑ με το σκάφος πήγε στον κύριο Κασελάκη.
3: Κάποιοι παλιά άνθρωποι, ας πούμε, ξεδιάντροποι, λέγανε ότι Κοντζαμάν Ναύαρχος έγινε σκίπερ του Κασελάκη.
4: Ναι.
3: Είναι δυνατόν στον άνθρωπο τέτοιε σακλαμάρες να λένε. Τι, επειδή τον πήγε με αυτή. Απαράδεκτα πράγματα. Λοιπόν, και μετά υπήρχε και ένα διάστημα, σου θυμίζω, γιατί τα λέγαμε κι εμείς εδώ, που ακουγόντουσαν κάποιες φήμες ότι ενδεχομένως να τα βρίσκει και με το Πασόκ, θυμάσαι.
4: Πώς δεν θυμάμαι.
3: Αλλά μάλλον.
4: Πήγαν τώρα αυτά, ε.
3: Πάνε αυτά. Τώρα, ναι.
4: Η τάση που υπήρχε να πάνε.
3: Και ξαναπήγε Τσίπρα. Και,
4: άρα ερωτηματικό. Η κυρία Κασιμάτη τι θα κάνει τώρα, αν είναι Κασιμάτη. Η κυρία Τζάκρη.
3: Θα σου πω τι λένε για την κυρία Κασιμάτη τώρα. Εγώ το μεταφέρω όπως ακριβώς θα είναι οι πληροφορίες, γιατί είναι πληροφορίες έγκυρες θεωρητικά. Αλλιώς δεν τις λέγαμε. Ναι. Εδώ οι ακροάτριες και οι ακροατές το ξέρουν ότι όταν κάτι δεν το έχουμε διασταυρώσει τουλάχιστον από 2-3 πλευρές, δεν το μεταφέρουμε. Αυτό το λένε, ρε παιδιά. Το λένε και οι Σιριζέοι, το λένε και Πασόκοι. Το λένε ότι ενδεχομένως θα πάει προς Πασόκ μεριά.
4: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Αυτός τώρα,
3: τώρα
4: αν κοντοσταθεί πάντα πολιτικά, το λέω. Πάντα πολιτικά.
3: Στον Αλέξη,
4: το ξανασκεφτεί. Το θέμα είναι όλοι αυτοί που.
3: Δεν λέω για την Τσάκρη, για την Κασιμάτη.
4: Για την Κασιμάτη, λες, ναι. Εκτός αν όλοι αυτοί που είναι σε μετακίνηση. Καλό είναι
3: σε
4: να
3: διάδραση που λέει και αρετή που ήταν. Σε διάδραση, ναι.
4: Πρέπει να τη στείλει και ο κύριος Τσίπρας, γιατί βλέπω πολύ ενδιαφέρον. Αλλά να, είπα τώρα κύριος Τσίπρας. Οι έξι βουλευτές. Διάβασε τα ρεπορτάζ τα κυριακάτικα για τους έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζονται να παραιτηθούν.
3: Ναι. Αλλά δεν θα παραιτηθούν όμως. Δεν θα παραιτηθούν όταν πρέπει.
4: Όταν πρέπει.
3: Όταν πρέπει, ναι.
4: Μ' αρέσει πολύ, περιμένω να τελειώσει η θητεία.
3: Βέβαια, εσύ, γιατί μέχρι τώρα σου λέει: έχω εκλογή. Να μην τιμήσω την ψήφο, γι' αυτό το κάνω.
4: Σωστά.
3: Τι. Είναι κανένας που πιστεύει ότι είναι η
4: δεκαετία. Το θυμάμαι και με ευρωβουλευτές αυτό. Το θυμάμαι και με ευρωβουλευτές.
3: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Δηλαδή τώρα να είμαστε και στοιχειωδώς σοβαροί και έντιμοι και ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν γίνεται για το μισθό αυτό. Προφανώς γίνεται επειδή υπάρχει μια αίσθηση ευθύνης του βουλευτή.
4: Για να τιμήσει τον ψηφοφόρο.
3: Απέναντι στον ψηφοφόρο.
4: Μα δεν θεώρησα κάτι άλλο.
3: Ναι, προφανώς.
4: Δεν θεώρησα κάτι άλλο.
3: Κάτσε, καθόμαστε τώρα και λένε, ας πούμε, διάφοροι λαϊκιστές.
4: Έχω σηκωθεί κάπως επειδή δουλεύω αγίου πνεύματος. Αλλά δεν θα το πάω τόσο μακριά. Και επειδή μου λες όλα αυτά, όλα αυτά. Και τα νεοδημοκρατικά δεν τα έχουμε πιάσει.
3: Δεν τα πιάσαμε νωρίτερα.
4: Δεν ξέρω, κάτι έχω όμως.
3: Για τον Σαμαρά θα πάρει.
4: Για τον Καραμαλή θέλω να σου πω εγώ.
3: Άμα
4: κάνει το κόμμα ο Σαμαρά, τι θα κάνει ο Καραμαλή που του βλέπω στι παρουσιάσει.
3: Κοίτα, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, θα σου πω, χτες, δεν ξέρω αν το πρόλαβες κι εσύ, του φίλου μας, του Σταύρου του Παπαντονίου. Είπαμε ότι να μην το ξυπνήσουμε σήμερα, Άγιο Πνεύμα, να πάρουμε. Στην Καθημερινή.
4: Τόδα.
3: Πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο.
4: Τόδα.
3: Σε σχέση με το τι προτίθεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός. Γιατί ο ίδιος φέρεται να είπε. Να πούμε δύο βασικά.
4: Ναι, βέβαια.
3: Νομίζω η Καθημερινή έχει κυκλοφορήσει από το Σάββατο.
4: Δεν χαλάμε τίποτα.
3: Κλέβουμε αναγνώστες τώρα.
4: Και σήμερα είναι Δευτέρα.
3: Λοιπόν,
4: και σε λίγο θα το έχει και στο site.
3: Ωραίο, μπράβο. Ωραίο και διεισδυτικό ρεπορτάζ. Και έλεγε ότι όταν ρωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός από ένα από τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλεί τακτικά, φωτογραφίζει ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή.
4: Ναι.
3: Είπε ότι εγώ δεν πρόκειται. Εγώ θα είμαι πάντα Νέα Δημοκρατία. Ήμουν Νέα Δημοκρατία και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Και αυτό λέει έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι εγώ δεν πρόκειται να πουλήσω την παράταξη για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση. Που κάποιος, ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία.
4: Οι άλλοι είναι.
3: Ναι. Είναι οι άλλοι που είναι τώρα στα κουμάντα. Αυτό, κάπως έτσι. Τώρα, επίσης, λέγεται και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, νομίζω είναι αυτονόητο. Δεν είναι εύκολο για τον Κώστα Καραμαλή να πώς να πω, απαρνηθεί την παράταξη που ίδρυσε ο θείος του και στην οποία υπήρξε και ο ίδιος πρόεδρος και πρωθυπουργός. Δεν είναι εύκολο. Παρά
4: όχι,
3: τις
4: δεν είναι, αλλά οι αποστάσεις πια. Που κρατά η κριτική που προσεκτικά πράγματι ασκεί στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και στον Πρωθυπουργό. Οι αποστάσεις που κρατά. Δεν πήγε στο συνέδριο.
3: Ναι, κοίταξε, να σου το πω. Να σου το πω έτσι όπως λέγεται. Ναι. Λέγεται, ρε παιδί μου, μερικές φορές ότι και τα ζευγάρια.
2: Τα ζευγάρια.
3: Όχι, όχι, γιατί δεν κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι πολλές φορές. Ούτε στο κάνουν στο ίδιο δωμάτιο.
4: Μετά από πολλά χρόνια, ούτε στο ίδιο δωμάτιο.
3: Στο ίδιο δωμάτιο. Αλλά δεν το κλείνουν το σπίτι.
4: Ναι.
3: Ε? Λένε. Τώρα,
4: μέχρι να βρεθεί.
3: Τι να σου πω, ρε,
4: μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλο ή η κατάλληλη για να το κλείσουν.
3: Δεν το
4: κλείσουν.
3: Ναι.
4: Και να τους τραγουδάμε το δικό μας το σπίτι σε άλλους
3: δικά. Σε άλλους που λέει η Κατερίνα. Καλή της ώρα η Κατερίνα.
4: Να τα μας εδώ ήρθαμε.
3: Λοιπόν, πού είμαστε συντονισμένοι, Νικόλα μου?
0: Air News Radio 105,8.
3: Air News Radio 105,8. Μέσα σε όλα διάβαζα και κάτι τώρα το πρωί. Αλλά χτύπησε ο τηλέφωνό μου και με αποσυντόνισε.
4: Ναι.
3: Χτύπησε ο χτυπάτερα τηλέφωνό μου.
4: Ναι. Έλα να επανασυντονιστείς.
3: Διάβαζα για τα διεθνή, επειδή ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτές τις ειδήσεις και καλά κάνεις. Για το Ιράν, ότι άκουνε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό και τι μπορεί να υποκρύπτει.
4: Βέβαια.
3: Ο πρόεδρος, λέει, του Ιράν, ο κύριος Πεζεσκιάν, αυτός είναι ο πρόεδρος.
4: Ναι, ναι, ο Πεζεσκιάν.
3: Μπράβο. Ζήτησε, λέει, να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων.
4: Τώρα, τι σημαίνει
3: αυτό? Κάτι δείχνει, έτσι.
4: Βέβαια.
3: Κάτι δείχνει.
4: Προφανώς κάτι δείχνει.
3: Για το τι μπορεί να ζυμώνεται στο παρασκήνιο. Κάθε άλλο παρά τυχαία, τη θεωρώ την. Εν τω μεταξύ, έγραφαν χτες για μια άλλη είδηση ότι ετοιμαζόταν να παραιτηθεί.
4: Ναι, μα χθες είχαμε δημοσίευμα ότι ετοιμάζεται να παραιτηθεί. Και το νεότερο που έχουμε ήταν αυτή η πρότασή του για την αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης. Δεν έχω καταλάβει.
3: Κάτι παίζει.
4: Κάτι παίζει.
3: Σίγουρα. Λέω τώρα εγώ. Δηλαδή, διότι ο Πεζεσκιάν θεωρείται ότι, ασχέτως της εικόνας που έχει η Δύση και ο Ντόναλντ Τραμπ και λοιπά, θεωρείται ένας από τους μεταρρυθμιστές στο ιρανικό καθεστώς. Ένας από τους πιο, πώς να το πούμε,
4: ανοιχτούς και ανοιχτόμυα.
3: Μετριοπαθής αυτό.
4: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στις δηλώσεις του. Αλλά...
3: Ναι. Έχει
4: δεν ξέρω τι σημαίνει όμως αυτό. Το λέω ειλικρινά.
3: Με ποια έννοια? Ότι αν ξεκινάει ένας διάλογος, πρέπει ουσιαστικός για να επιτευχθεί τελικά η συμφωνία και χειρίας, θα πρέπει μέσα στη λίστα που θα παρουσιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και οι Ιρανοί να υπάρχουν κάποια σημεία πέραν των όποιων στρατηγικών συμφωνιών έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ ή με το ατομπλουτισμένο ουράνιο κλπ. Εδώ θέλω να πω, ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία για την αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν.
4: Ναι.
3: Για το γεγονός δηλαδή ότι ο Ιρανικός λαός βογκάει από αυτό το καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης. Και από την άλλη μεριά, το Ιρανικό καθεστώς, να το θυμίσουμε και αυτό, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα πριν από την ανάφλεξη τεράστιες και ογκώδεις διαδηλώσεις που κατέστειλε με πολύ αιματηρό και βίαιο τρόπο.
4: Για χιλιάδες υπάρχουν, για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς υπάρχουν εκτιμήσεις και ρεπορτάζ.
3: Άρα ο παράγοντας, πώς το πούμε τώρα, διοίκηση του Ιράν και εκδημοκρατισμός του Ιράν κλπ. Εντός ή εκτός αγωγικών η λέξη. Εκτός ή εκτός αγωγικών η λέξη.
4: Πολλών εισαγωγικών.
3: Πολλών. Δεν μπορεί να είναι κάτι που θα περάσει, ας πούμε, να περάσει τον ντούκου, όπως λέμε.
4: Δεν
3: να
4: σου πω ότι μου έκανε εντύπωση ότι αυτές τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν τις μεταδίδει πιο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, το οποίο συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης.
3: Βέβαια, βέβαια.
4: Άρα τι ακριβώς.
3: Άρα μάλλον φαίνεται ότι.
4: Έχουν πάρει το πάνω χέρι οι φρουροί της Επανάστασης? Το είχαν χάσει και ποτέ?
3: Όχι. Ή ότι υπάρχει ζήμωση. Ότι υπάρχει ζήμωση για να υπάρξει μια στοιχειώδη συμφωνία. Σου λέει να υπάρχει ευρύτερη κοινωνική εκπροσώπηση.
4: Ο Μοτσιντάμπα Χαμενεΐ είναι ένα πρόσωπο που δεν το έχουμε δει ακόμη. Υποτίθεται ότι εξελέγει μετά την δολοφονία του πατέρα του. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Μήπως εκεί τον ανώτο ηγέτη του Ιράν από τότε που εξελέγει δεν τον έχουμε δει? Υπήρχαν πληροφορίες ότι είναι σοβαρότατα τραυματισμένος. Μήπως κάτι ετοιμάζεται εκεί? Κάποιος άλλος ηγέτης?
3: Πάντως έχουμε και πάλι ανάφλεξη σε στρατιωτικό επίπεδο.
4: Αλλά η εκεχηρία και η χειρία μας λένε.
3: Ναι, βομβάρδισαν, λέει, οι Ιρανικές θέσεις. Ανάμεσά τους και κάποια ραντάρ και κάποια σημεία ελέγχου των drones. Έτσι ως απάντηση σε κάποιες άλλες επιθέσεις από την πλευρά της Τεχεράνης με κατάρριψη αμερικανικού drone. Εντάξει, στο ίδιο έργο θεατές δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι,
3: ναι.
4: Ουσιαστικά που βρισκόμαστε, το μνημόνιο κατανόησης αυτό.
3: Για πες για αυτές τις τροποποιήσεις, κάτι μου έλεγες ότι η Τεχεράνη θα κάνει κάποιες τροποποιήσεις, έτσι δεν μου λες? Αυτό είναι και στο Ed News το πρώτο θέμα.
4: Ναι, μα είχαμε μείνει την προηγούμενη εβδομάδα ότι περιμέναμε να σκεφτεί και να υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπέγραψε τελικά. Εστάλει πίσω λοιπόν το μνημόνιο κατανόησης. Και φαίνεται ότι η ιρανική πλευρά θέλει να βάλει και κάποια άλλα σημεία. Εντάξει, το επίδικο και το ενδιαφέρον είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ. Ναι. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης που δεν θα αναφέρεται καν, δεν θα έχει μια αναφορά στο επιπλουτισμένο ουράνιο.
3: Λοιπόν,
4: θα θεωρηθεί πολύ μεγάλη ήττα για αυτόν.
3: Τώρα, ζητώ συγγνώμη από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά βλέπω με πολύ μεγάλη λύπη ότι έχουμε την αποκάλυψη μιας ακόμη γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Θα παρακαλέσω την Γιάννα Αρφάνη και τη Βασιλική Κολτσίδα να επικοινωνήσουν με τους ανταποκριτές μας εκεί, να βρούμε μια άκρη τι έχει συμβεί. Διαβάζουμε ότι λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας κλήθηκε η αστυνομία σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας στην Καλαμάτα, βέβαια, έτσι. Ναι. Μετά από αναφορές γειτόνων για φωνές ουρλιαχτά μέσα από το σπίτι, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, φτάνοντας η αστυνομική, τους άνοιξε την πόρτα ένας 40χρονος, 41 ετών, άνδρας, ο οποίος είχε πάνω του ίχνη αίματος. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρή στην κρεβατοκάμαρα την 39χρονη σύζυγό του. Συνελήφθη ο 40χρονος. Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής.
4: Τι να πω. Κάθε μέρα, δεν ξέρω, δεν έχουμε αριθμό πια κάθε μέρα πόσες
3: γυναικοκτονίες
4: έχουμε. Δεν έχουμε. Κάθε μέρα και μία βλέπει το φως της δημοσιότητας. Παίρνει διάσταση. Αλλά τι να πεις, πόσες φορές ακόμη, πόσες φορές πια.
3: Λοιπόν.
4: Δεν έχω να σου πω τίποτα από κίνηση.
3: Τι να μου πεις.
4: Όλοι δρόμοι είναι πράσινοι.
3: Τι να μου πεις.
4: Δεν έχει.
3: Στο πράσινο, στο καταπράσινο πρέπει να είναι. Ωραία, να πάμε με μια μουσική γέφυρα μέχρι το δελτίο ειδήσεων σε 9 η ώρα.
4: Σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας.
3: Και να επιστρέψουμε.
4: Και
3: να,
4: πάλι.
3: Και να επιστρέψουμε. Εν τω μεταξύ έχουμε πάλι άνοδο του πετρελαίου. Α, έχουμε κάτι για το έγκλημα. Πάμε στην Καλαμάτα. Ναι. Δεν πάμε σε μουσική γέφυρα. Θα πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία την Ντομαρά, την αδελφό μας στην Καλαμάτα, να μας πει τι έχει γίνει γνωστό για αυτό το φρικτό έγκλημα, τη νέα γυναικοκτονία. Μαρία, καλή σου μέρα. Καλό μήνα.
4: Καλό μήνα, Μαρία. Καλό μήνα.
5: Δεν ξεκινάμε καλά, όπως καταλαβαίνετε.
4: Όχι, καθόλου.
5: Οι πληροφορίες λοιπόν που μάθαμε και εμείς, γιατί το έγκλημα έγινε τη νύχτα στις 2, είναι ότι ακούστηκαν φωνές από ένα διαμέρισμα που διέμενε το ζευγάρι μαζί με τα 2 μικρά παιδιά τους. Στο κέντρο της Καλαμάτας είναι το σπίτι. Οι γείτονες άκουσαν λοιπόν τη φασαρία, άκουσαν φωνές, κάλεσαν την αστυνομία. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο σύζυγος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματα, παραδέχτηκε το έγκλημα. Η γυναίκα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες πάνω στο κρεβάτι, φυσικά φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Συνελήφθη ο σύζυγος, η γυναίκα εξετάστηκε από τον ιατρό δικαστή και βέβαια τα 2 παιδιά φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, γιατί αυτό προβλέπει το τυπικό, έτσι, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία προς το παρόν. Αναμένεται βεβαίως να ξετυλιχθεί η υπόθεση.
4: Τι ακριβώς συνέβη.
5: Το ζήτημα είναι ότι ακόμα 2 νέοι άνθρωποι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία.
4: Και ακόμη μία γυναικοκτονία.
5: Αυτό βέβαια. Όταν λέω 2 άνθρωποι, εννοώ ότι δεν καταστρέφεται μόνο η ζωή του θύματος, αλλά και του φίτη.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Σε ευχαριστώ.
3: Φρίκη, Μαρία μου, φρίκη. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τις 9, πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
8: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
9: Σαν το νερό. Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αξιόπιστες και δεν θα αποδεχθούμε καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα, προειδοποίησε. Ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν ζητά ο Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι θέσεις του μεταρρυθμιστή Προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το status quo στη χώρα, όπου εδώ και δεκαετίες τις βασικές κυβερνητικές θέσεις κατέχουν αξιωματούχοι που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης. Το γραφείο του Μασούτ Πεζεσκιάν διέψευσε τις φήμες ότι υπέβαλε την παραίτησή του. Κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει κατεπηγόντως σήμερα για να εξετάσει την κατάσταση στο Λίβανο, αφού το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι επήγει να συγγύσουν τα όπλα. Άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών ζητεί και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο κυχηρίας στο Λίβανο. Ως πρώτο βήμα, έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολά τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 89,60 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 93,16 δολάρια το Brent. Ενεργοποιείται εντός του Ιουνίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό και σε όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ, ενώ νομοθετείται και το πλαίσιο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα του Αγίου Πνεύματος σε εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, με αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, η επιστροφή των εκδρομέων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού. Ακόμα μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. 25 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλιόχωρας. Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία σε περιοχή της Χερσόνας που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα 6χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του. Ακόμα 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς η επιστροφή των εκδρομέων, γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Γιώργη, εξήγησέ μου δηλαδή τελικά. Θα πάμε σούπερ μάρκετ μετά. Δηλαδή δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ.
1: Δουλεύουν τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, θα πάμε.
0: Α, γιατί εμείς.
1: Μήπως θες πριν να πάμε να. Μήπως θες να αγοράσουμε τίποτα πριν.
0: Όχι, αλλά επειδή εμείς οι χειρονάκτες της ενημέρωσης είμαστε κανονικά στα πόστα, δεν ήξερα αν όλοι οι υπόλοιποι χειρονάκτες εργάζονται σήμερα που είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Κοιτάξτε, εργάζονται.
0: Εργάζονται.
1: Εργάζονται.
0: Μάλιστα. Άρα οι πνευματικοί
1: παιδιά,
0: άνθρωποι. Οι πνευματικοί άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Αναπαύονται. Τράπεζες, δημόσιο.
1: Και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Όχι, να πούμε ότι και στο δικό μας το κλάδο υπάρχει πρόγραμμα αργίας. Έτσι έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και η Ένωση Συντακτών. Αστειευόμαστε, έτσι. Είναι μια γιορτή στην οποία κάθεται, να το πω έτσι, ή γιορτάζει, να το πω έτσι, η μισή Ελλάδα. Η άλλη μισή δουλεύει κανονικά.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό τα παράξενα. Και όπως ξέρουν και οι ακροατές του Earth News Radio, πάντα εμείς. Κανονικό πρόγραμμα, όχι κανονικό, έχουμε ενημερωτικό πρόγραμμα. Άρα δουλεύουμε και κάποιες αργίες.
0: Δηλαδή, όπως επισημαίνεται και στο διαδίκτυο που διαβάζουμε, για τον ιδιωτικό τομέα η γιορτή δεν είναι υποχρεωτική αργία, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός εργαζομένων βρίσκεται ήδη στα πόστα του κανονικά.
1: Ιδιαίτερα στις βιομηχανίες συμβαίνει.
0: Βιομηχανίες, στα εμπορικά καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ κλπ. Βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι δεν εργάζονται τα. Εντάξει, είπαμε στο δικό μας τον κλάδο είναι.
1: Κάπως αυτό.
0: Τα φροντιστήρια, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται. Γενικά οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται. Φροντιστήρια, σχολεία κλειστά σήμερα.
0: Τα φροντιστήρια είναι κλειστά.
1: Ναι, και τα σχολεία.
0: Τι, για τον ιδιωτικό τομέα. Τα σχολεία, ναι. Α, και τα ιδιωτικά σχολεία.
1: Και
0: καλά, λες.
1: Τα σχολεία.
0: Τώρα άλλα στον ιδιωτικό τομέα δεν ξέρω. Οι λογιστές που είναι πνευματικοί άνθρωποι. Κάθονται και οι λογιστές.
1: Εκτός αν έχουν να φτιάξουν κάτι επίγοντα, καμιά δήλωση να συμπληρώσουν, μπορεί και να εργάζονται από το σπίτι.
0: Αυτοί δουλεύουν όλη μέρα, πρέπει να σου πω. Να στείλω την καλημέρα στο δικό μου, τον φίλο τον Κώστα, ο οποίος μου λέει: Βασίλη, δεν προλαβαίνουμε ανάσα να πάρουμε.
1: Κάτσε, να στείλω και εγώ στον πάρη. Θα τη δουλέψει ο δικός μου λογιστής, θα τον αφήσω απ' έξω, νομίζεις.
0: Καλά κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα και στην Τριάδα που σήμερα έχει τη δημητική της. Γιορτάζει η Τριάδα σήμερα, Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Απέναντί μας ο Νικόλαος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη μουσιογραφική επιμέλεια, η δικιά μας Αγία Τριάδα.
0: Και βεβαίως η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στην παρέα μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Δηλαδή, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση πρωινές διαδρομές και μέσω του Messenger. Αφού βρείτε τη σελίδα μας, μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, τα νεάκια σας που λέει και μια ψυχή. Βλέπουμε τη Χρυσίτα την Νικητάκη από το λιμάνι του Πειραιά, την αδελφό μας.
1: Ναι, τίποτα, έρημο είναι ακόμα.
0: Έρημο,
1: δεν έχουν άρχισει να γυρίζουν, να επιστρέφουν.
0: Βέβαια, η Γεωργίου είπε μια μεγάλη κουβέντα σήμερα το πρωί, ότι είναι από τις μέρες εκείνες που ευνοούν πάρα πολύ τις ημερήσιες εκδρομές. Δηλαδή, η αργία του Αγίου Πνεύματος, περισσότερο ίσως και από την καθαρή Δευτέρα.
1: Φεύγεις για μια μόνο ημέρα.
0: Φεύγεις για μόνο ημέρα, επειδή είναι καλοκαίρι, ας πούμε.
1: Ναι. Ή με το αυτοκίνητο, ναι. Ή ένα κοντινό νησάκι, έχουν την τιμητική τους ναι. του Άργου Σαρωνικού.
0: Είναι η κατεξοχήν ημέρα των μόνο ημέρων. Έτσι,
1: ωραίο καιρό. Πας για μπανάκι, ναι. Τρως το ψαράκι σου και επιστρέφεις. Βέβαια, αν έχεις φύγει ο δίκος, στην επιστροφή θα το λάβεις. Πόσο μπορεί και λίγη κίνηση.
0: Επειδή το ανέφερες, το πούμε ότι εμείς το πρόγραμμα μας θα είναι κανονικό, ζωντανό, δεν αλλάζει κάτι σήμερα και θα παρακολουθεί από το απόγευμα και μετά την επιστροφή. Έτσι,
1: άρα να σας ενημερώνει και να είστε συντονισμένοι για το που έχει κίνηση, αν μπορείτε να πάρετε κάποιο εναλλακτικό δρόμο που δεν θα έχει τόση κίνηση, θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Και μια και μιλάμε για αυτοκίνητα και κίνηση, έχω να σου πω ότι το πρωί στα βενζινάδικα είδα ότι είχε πέσει λίγο.
0: Λίγο, ναι. Έπεσε.
1: Κάτω από το 2,10.
0: Ναι. Είδα και... Όχι, από το 2 εγώ είδα. Είδα ένα ακόμα, ναι, είδα χτες 1,99.
1: Να το.
0: Ναι, θα μου πεις τι.
1: Ναι, να γράφει το ένα μπροστά, είναι για ψυχολογικούς λόγους όλο αυτό. Όχι, και εγώ είδα βενζινάδικα που ήταν 2,10, 2,12, 2,14 την Παρασκευή. Σήμερα να είναι 2,03. Μακάρι. Πάντως, διεθνώς οι τιμές είχαν πέσει το Σαββατοκύριακο, έχουν ανέβει. Σήμερα έχουν ανέβει λίγο. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Κόσμος πολύς έφυγε για το τριήμερο, να το πούμε, επειδή βλέπουμε και τον Ηλία τον Κούκο τώρα που είναι στα 2 της Ελευσίνας, άδεια εθνική.
1: Ακόμη, ποιος θα φύγει, 9 και 4 το πρωί, ποιος θα επιστρέψει.
0: Όμως έφυγε ήδη αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια. Πάω να σου πω κάτι, επειδή κακά τα ψέματα οι μέρες αυτές είναι για τους περισσότερους πια μέρες προετοιμασίας των καλοκαιρινών τους διακοπών, με ποια έννοια? Ότι και στην Ελλάδα μπαίνουμε στη λογική εγκαίρως πια να κλείνουμε εισιτήρια, δωμάτια κλπ.
1: Δεν βρίσκεις αλλιώς.
0: Δεν βρίσκεις και κυρίως επειδή το κόστος αυτών των υπηρεσιών είναι λίγο χρηματιστηριακό πια. Δηλαδή όσο πλησιάζεις,
1: τόσο
0: ανεβαίνει τιμή. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το ακούγατε και τις προηγούμενες μέρες, απλά να το πω γιατί ισχύει και γράφτηκε κιόλας στο διαδίκτυο, το διαπίστωσα κι εγώ ίδιος, γίνανε αυτές τις μέρες κάποιες προσφορές προκειμένου να συγκρατηθούν με έναν τρόπο οι ήδη εκτοξευμένες τιμές.
1: Βέβαια, δεν είναι
0: αυτό. Οι ήδη εκτοξευμένες τιμές.
1: Ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πάρα πολλά, πλησίαστα. Έβλεπα στις τηλεοράσεις κάποιες απίστευτες υπερβολές. Ας πούμε ότι θέλει μια τετραμελής οικογένεια πηγενέλα στην Τίνο 750 και 800 ευρώ. Δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ιδιαίτερα επειδή υπήρξαν κάποιες προσφορές τώρα, είπαμε αυτές τις μέρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κόστος της ακτοπλοϊκής μετάβασης σε ένα νησί ισοδυναμεί για μια οικογένεια και για ένα ζευγάρι με το κόστος μιας ή και δύο ημερών διακοπών.
1: Ναι, και λίγο λες.
0: Και λίγο λέω.
1: Γιατί άμα πάρουν και αυτό μια τετραμελής οικογένεια θα πάρει και αυτοκίνητο. Δεν συμφέρει να νοικιάσει από το νησί. Είναι πάνω από 500 ευρώ, σίγουρα.
0: Είναι πάνω από 500 ευρώ, ναι. Και οι τιμές των δωμάτιων είναι επίσης τσιμπημένες. Πολύ να το πούμε και αυτό σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση, εδώ οι απόψεις είναι διστάμενες. Ακούσατε και στις πρωινές διαδρομές τις κουβέντες που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με εκπροσώπους ξενοδόχων και τουριστικών φορέων.
1: Και την Υπουργό.
0: Και την Υπουργό. Μας είπανε ότι από το τριήμερο, από τώρα δηλαδή και μετά, μπαίνουμε σε καλούς ρυθμούς, σε κανονικούς ρυθμούς. Ναι. Μέχρι τώρα όμως είχαμε κάτι κραδασμούς και λόγω της ανάπτυξης.
1: Από τη μία ο πόλεμος. Και μάλιστα καταλαβαίνω ότι οι παράγοντες του τουρισμού περιμένουν ότι θα είναι πιο παγωμένα τα πράγματα. Μάλλον εκτιμήσουν ότι πάμε για ένα καλό καλοκαίρι, τουλάχιστον σε σχέση με πέρσι που ήταν πάρα πολύ καλές οι επιδόσεις. Βέβαια, μένει να το δούμε, γιατί εκτιμήσεις είναι αυτά.
0: Βέβαια.
1: Οι κρατήσεις ακυρώνονται κιόλας. Ας μην το μελετάμε καθόλου. Μην κακομελετάμε. Ο Μάιος, μην ξεχνάς, Βασίλη, ότι ήταν πολύ ανοιξιάτικος, είχε πολλές βροχές, δεν είχε ζέστη.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια είχε ζέστη, ήθελες να πας κάπου να κάνεις τον μπάνιο σου. Δεν είχε. Τώρα, τις τελευταίες μέρες έχουμε καλές θερμοκρασίες.
0: Ακριβώς. Τι να πω, μακάρι να γίνει καλό σπριτ. Λοιπόν, καλημέρες να αρχίσουμε. Καλημέρα στον Νίκο το Δίβαρη. Από την Άρτα μας στέλνει την καλημέρα του. Καλό και όμορφο καλοκαίρι. Εύχεται σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντευχόμαστε. Ο Κυριάκος Οδυράκης μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία της τελευταίας παντσελίνου της Άνοιξης. Το μπλε φεγγάρι είχαμε χτες, Blue Moon. Και την πρώτη του καλοκαιριού, όπως μας λέει, από την πανέμορφη Χίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο. Υπέροχη φωτογραφία, στο ξαναλέμε. Βασίλης Γεωργάτος μας εύχεται καλό και ευνοκιμένο μήνα. Αντευχόμαστε. Ο Στέφανος ομοίως μας εύχεται για τον μήνα, τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα που μπήκε, να είναι όμορφος. Ειλικρινά λέει, με όλα αυτά που συμβαίνουν, πιστεύω ότι η μόνη λύση για κάθαρση στο πολιτικό σκηνικό, σε ιδιαίτερα σε ό,τι συμβαίνουν μέσα στη Βουλή, είναι να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι λύση.
0: Ναι.
1: Ναι, το ακούω, το λένε και μάλιστα κάποιοι και σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση θα διατυπώσουν την πρόταση για 200 βουλευτές. Και από την κυβερνητική παράταξη το έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λύση. Ειλικρινά.
0: Προσυπογράφω το σχόλιο της Γεωργίου και προχωρώ. Και την Κονόμου, καλημέρα.
1: Συμφωνεί για αυτό που έλεγε για την Ισιδώρα Σιδέρη.
0: Α, για την κυρία Σιδέρη, ότι αποσύρθηκε, ναι. Εντάξει, δεν συμφωνώ για το λόγο που έγινε, που υπουικάζει και έτσι ότι συνέβη, αλλά φωνάρα, δεν το συζητάμε. Καλημέρα στο Θανάση από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο το Δρετάκη. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα, είσαι υπέροχος. Καταπληκτικός. Καλό μήνα να έχεις, με υγεία, με δύναμη, με θετική ενέργεια. Φίλη σου Ελένη Παπαβασιλείου.
1: Καλό μήνα, Ελένη μας.
0: Ναι. Σε ποιους άλλους? Ο φίλος μας από την Πάτρα.
1: Ναι, από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα, Παναγιώτης.
1: Από εμάς. Α, Παναγιώτης είναι, εντάξει.
0: Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. 1,99 η βενζίνη και εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπεις.
1: Για να δούμε, να πέσει και λίγο παραπάνω, Παναγιώτη, γιατί δεν σωζόμαστε.
0: Ο Γιάννης από το Σουλάρι μας στέλνει την καλημέρα του, μας λέει 19 βαθμοί εκεί. Η Σόνια συμφωνεί για την Ισιδώρα Σιδέρη, ότι υπέροχη, συμφωνούμε κι εμείς.
1: Ναι. Εντάξει, και δεν έχουμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Εσύ λέει πώς αποκαλεί ο Σταμάτης Καρουνάκης τις υποστηρίκτριες του Τσίπρα.
1: Πώς.
0: Αλεξέγευνες. Μοναδικός, μπράβο, ναι. Πολύ ωραία φωτογραφία μας στέλνει η Σόνια από τον Κάλαμο. Και σήμερα έχει γενεθλιάκια να ζήσεις, να είσαι γερή, δυνατή. Ούτε που σου φαίνεται, Σόνια. Την ξέρω, είναι παλιά φίλη, αγαπημένη.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Πάντως λέει δεν χρειάζεται σταγματικά να θεωρείς να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Το Σύνταγμα στο άρθρο 51 προβλέπει από 200 έως 300. Βεβαίως.
1: Άρα είναι θέμα απόφασης, ναι. Δεν θα την πάρουν, Στέφανε.
0: Καλημέρα στην Χαρά.
1: Στη Χαρά, ναι.
0: Γιορτάζει λέει και η Περιστέρα.
1: Γιατί χαιρόμαστε.
0: Γιορτάζει η Μπέτη Μπασιάνα.
1: Γιατί χαίρεται ο κύριος Τσίπρας.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα στη Ριζούπολη. Πάμε να δούμε και τους άλλους τους φίλους μας.
1: Έλα, πριν περάσω όλους τους φίλους μας να κάνω ένα σχόλιο για το Θησίο και την
0: Μπέτη.
1: Κυρία Μπασιάνα. Λαμπερή, πάντα. Λαμπερή.
0: Και αυτή τη φορά πιο λαμπερή, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, φαινόταν έλαμπε το πρόσωπό της. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Μουχλή. Συμπαρουσιαστής μόνιμα, λατρεμένος. Η επένδυση από το γαμπρό του Τραμπ στην Αλβανική Ριβιέρα έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Όπως λέει ο Ράμα, το κράτος είναι συνεταίρος και ονόητο. Ναι, γίνεται χαμός με αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια. Και με τις περιουσίες των.
0: Σοβαρότατα επεισόδια, τα οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστούν αύριο. Θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα. Η Γιάννα Αρφάνη αναζητεί ανθρώπους της ομογένειας προκειμένου να έχουμε μια εικόνα.
1: Ναι, αλλά γίνεται σε σχέση με τις ελληνικές περιουσίες. Δεν φαίνεται πάντως να.
0: Η Αμερική βοβάρδισε ραντάρ και εκλοξευτήρες πυράβλου στα στενά του Ορμούζ. Απομακρύνεται η πιθανότητα συμφωνίας μετά τις καινούργιες κόκκινες γραμμές του Ντόναλντ Τραμπ. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Το Ισραήλ συνεχίζει την προέλαση στο Νότιο Λίβανο. Τρικυμία στην αριστερά και γενικά σε όλα τα αριστερά σχήματα. Προβλήματα και στο Πασόκ. Καλό καλοκαίρι μας εύχεται ο Αλέξανδρος. Να σε καλά, αντευχόμαστε. Ευγενία. Μας λέει βενζίνη στο Μαρούσι 1,99. Το είδα κι εγώ. Χρόνια πολλά εύχεται στους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα του Αγίου Πνεύματος, πνευματικούς. Μανώλη στο Μακάκι, σε εκπληκτική φωτογραφία και ευχές και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σπυριδούλα Αναπιώτη, από τη Θυρασία, υπέροχη ωραία φωτογραφία από τη Σαντορίνη. Να σε καλά Σπυριδούλα μου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος εύχεται καλή και δημιουργική εβδομάδα. Και μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Από πού όμως είναι αυτή? Από τα Τρίκαλα, αλλά από πού? Από τα Τρίκαλα. Νίκο, διευκρίνησέ μας. Νίκος Ραλάτος. Ο Νίκος Γαλανός, λοιπόν, αναφέρατε, έχει αλλάξει όλα τα κόμματα της Ελλάδας. Εκτός από το Πασόκ. Το θυμάμαι, λέει, στους Μαοϊκούς, της PPCP, μετά στο Κουκουέ, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά θυμάται.
0: Μετά στον κύριο Πατούλη ήταν σύμβουλος, τώρα με την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Για τον κύριο Πατούλη δεν το.
0: Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάντως. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα και στη Ρούλα τη Λάβα. Καλό μήνα, με υγεία και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, 9 και 20 για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και είπαμε, μιας που σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος, ένα είδος, ας το πούμε, αργίας ή ημιαργίας, να συζητήσουμε κάπως πιο χαλαρά και πιο άνετα. Και καλέσαμε.
1: Όχι επιδερμικά.
0: Όχι επιδερμικά.
1: Ποτέ.
0: Επί της ουσίας, αλλά κάπως πιο χαλαρά και χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Και γι' αυτό θα το καταλάβετε και από τους συνομιλητές μας. Έχουμε καταρχάς τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, προκειμένου να τα δούμε τα πράγματα με μια διαφορετική ματιά. Πιο ψύχρεμα, αν θέλεις, και λίγο πιο απονευρωμένα από την ένταση των τελευταίων ημερών. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: χρόνια πολλά.
1: Καλό μήνα να έχετε.
0: Χρόνια πολλά και καλό μήνα. Εντάξει, υπάρχει τώρα, η αλήθεια είναι, έχει φουντώσει η προεκλογική αντιπαράθεση, γιατί η προεκλογική είναι η περίοδος που διανύουμε, ιδιαίτερα με τα δεδομένα που δημιουργούν τα νέα κόμματα. Εσείς, αλήθεια, πώς τη βλέπετε αυτή την πραγματικότητα που διαμορφώνουν το ιδρυθέν κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
3: Κοιτάξτε, τη βλέπω ζωφερή την πραγματικότητα, όπως τη βλέπω και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είναι προφανές ότι ακολουθείτε το ΤΕΜΑΙΟΤΑ, ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Πολλά κόμματα, να μην βγαίνει άκρη, να μην γίνεται ποτέ κυβέρνηση. Αν γίνει κυβέρνηση, μπορεί να είναι και κυβέρνηση μειοψηφίας. Να φεύγει ένα κόμμα, να πέφτει κυβέρνηση, να ξαναγίνονται εκλογές. Θυμίζω ότι στη Δανία, την ο Κάβουρα, την το ζουμί του, στις εκλογές της πρόεδρες του Μαρτίου μπήκαν 12 κόμματα.
0: Ναι.
3: έχουν καταρρεύσει ήδη δύο φορές οι συνομιλίες. Τη μία της κεντροαριστεράς, δηλαδή η εντολή που δόθηκε στην Πρωθυπουργό, που έχασε 7 μονάδες η σοσιαλίστρια, επειδή έκανε τις πρόωρες εκλογές, και κατέρευσαν οι συνομιλίες. Μετά έδωσε ο βασιλιάς στην συγκεντροδεξιά, κατέρευσαν και αυτές οι συνομιλίες, είναι χωρίς κυβέρνηση. Η Ρουμανία είναι χωρίς κυβέρνηση, κοντεύει να αμφισβητηθεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Σλοβενία γίνανε εκλογές, δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση στο πρώτο κόμμα, έκανε το δεύτερο που είναι της ακροδεξιάς, ο Γιάνσα. Ναι. Λοιπόν, είναι προφανές ότι πάνε να κάνουν αυτό μοντέλο. Να μπουν πολλοί, να μην βγαίνει άκρη, να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Εντάξει, εμείς ωραία είμαστε σε μια γωνιά της γης ανάμεσα σε όλους τους πολέμους, με τις απειλές που έχουμε εξ Ανατολών, με τα προβλήματα που έχουμε με την Αλβανία, που προέκυψαν και χτες πάλι. Λοιπόν, προχτές. Ναι. Και να είμαστε στο χάος, στο πουθενά.
1: Είναι όμως τόσο ζωφερά τα πράγματα, γιατί εγώ ακούω από κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι θα έχουμε αυτοδυναμία, θα πετύχουμε την αυτοδυναμία από τις πρώτες εκλογές.
3: Όχι, όχι,
1: πολύ ήσυχα.
3: Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία.
0: Είναι εφικτό αυτό.
3: Βεβαίως είναι εφικτό. Βεβαίως είναι.
0: Δημοσκοπικά δεν φαίνεται ότι βγαίνουν τα κουκιά πάντως.
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εντάξει, είναι ακόμη νωρίς. Εδώ το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Πώς θα κριθεί, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας? Θα κριθεί ως κάτι το καινούριο που έχει πάρει, ας πούμε, στελέχη που δεν ξέρουν τίποτα, τίποτα, και λένε ότι τους κατέβει στο κεφάλι, τους έχει κάνει κάποια λοβοτομή, τους λέει όταν σας ρωτάνε αυτό θα λέτε αυτό? Και μετά, όπως είχαμε τώρα μια συζήτηση στο Μέγκα και έγινε χαμός.
0: Τι έγινε?
3: Μόλις τους απαντάς, τσαντίζονται. Τι έγινε? Όταν λέει, λέω εγώ, αυτά είναι γενικόλογα που λέει ο κύριος Τσίπρας. Αξιοπρέπεια, όλοι θέλουμε αξιοπρέπεια. Ναι. Δικαιοσύνη, όλοι θέλουμε δικαιοσύνη. Κοινωνική συνοχή, δηλαδή, ποιος δεν τα θέλει αυτά ως έννοιες, έτσι? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός που το λέει από όπου και από όποια πολιτική παράταξη και αν προέρχεται. Σου λέει, ναι, λέει, αλλά αξιοπρέπεια είναι, σου απαντάει, γιατί αυτά τους έχει μάθει ο Τσίπρας τώρα, τους κάνει εκπαίδευση. Γιατί είναι καινούργοι.
1: Εντάξει, θέλει άφθαρτα στελέχη.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
3: Να ξέρουν και τι λένε.
0: Αυτό δεν είναι κακό πάντως, το να επιχειρείς, ας πούμε, μια πολιτική κίνηση, μια πολιτική προσπάθεια με άφθαρτα στελέχη, λέω, με άφθαρτα στελέχη.
3: Συγχωρείτε, ναι, αλλά εσύ είσαι φθαρμένος, χιλιοφθαρμένος, και θα κριθείς ως πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσε με την Κωνσταντινούπολη.

0: Τετραετίες πόσο θέλετε, 40?
1: Όχι, δεν ξέρω τι θέλω, τίποτα. Να κάτσει εκεί που είναι, αλλιώς σας καθόταν να ξαναφτιάξω.
2: Όχι,
1: το
2: λέω, όχι, λέω, είχατε, όχι λέω, είχατε κι εσείς ένα περιθώριο 8 χρόνων, μικρό.
3: Αλλάξτε τα πράγματα.
1: Και κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
2: Δεν ξέρω, ο κόσμος
3: πρόσεξε, κάνει. Πολύ ευχαριστημένοι.
1: Ακούστε,
2: εδώ,
1: ακούστε ναι, να δείτε. Ναι. Αυτά τα πράγματα που, που πιέζουν τον κόσμο σχετίζονται με το ότι εμάς η θητεία μας συνέπεσε με επίθεση υβριδική στον Εύρο, με COVID, έτσι, που έκλεισε όλη η οικονομία και που μόνο η Ελλάδα δεν έκλεισε την οικονομία της με τις επιδοτήσεις της, με ένα πόλεμο στην Ουκρανία, με ένα δεύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τώρα με ένα τρίτο πόλεμο στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, και Τσίπρας λέει, εγώ κυβερνούσα με μνημόνια, σου λέει. Εσύ δεν είχες μνημόνια.
1: Όχι, όχι, δεν κυβερνούσες με τίποτα. Έλεγες θα τα ασκήσεις και θα είναι τα άλλα μεσημέρι. Εγώ αυτά δεν τα ακούω.
2: Εντάξει,
1: άμα δεν μπορούσες να τα ασκήσεις, κάτσε, περίμενε να βγάλουμε εμείς έξω αυτή την υπόθεση που ήμασταν στο δίμηνο απάνω και μην κάνεις τα ηρωικά σου, διότι έκανε τα ηρωικά του, έκλεισε τις τράπεζες και όταν το ψάχναμε που κλείναν οι τράπεζες ήταν στην Αγία Πετρούπολη με το Λαφαζάνι Αλαμπρατσέτα και έκανε, πώς το λένε, ήθελε να πάει στα BRICS και γύρευε ρούβλια από τον Πούτιν.
2: Να σας λοιπόν, πω κάτι, την κυρία Καριστιανού όμως δεν λέτε κάτι, για την κυρία Καριστιανού πώς την βλέπετε?
1: Τι να πω τώρα για την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού έχει ένα θέμα. Ένα θέμα. Αυτό το θέμα το οποίο έχουν δυστυχώς.
2: Όχι, θα βγάλει ατζέντα, λέει. Κανονική ατζέντα για όλα τα θέματα.
1: Εντάξει, αυτά ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτά θα κοστολογηθούν βάσει νόμου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Ναι.
1: Και θα έρθει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα πει: γι' αυτό θέλει 2 δις.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό θέλει 3 δις. Πες μου από πού θα τα κόψεις. Αυτό ευτυχώς έχει γίνει ο νόμος.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να έχουμε αντιμετωπίσει τα εθνικά θέματα, να έχουμε εξοπλίσει τη χώρα που βλέπουμε τι απειλές δεχόμαστε συνεχώς, να έχουμε ψηφιοποίηση. Φυσικά, όταν κυβερνάς και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα κάνεις και λάθη.
2: Ναι, εδώ δεν είναι λάθη. Εδώ είναι μια στιγμή γιατί εδώ ο κόσμος ορίζεται να βγάλει το μήνα. Ο Πρωθυπουργός ευθέως το παραδέχεται.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Επί Τσίπρα, στις πόσες μέρες θα τελειώνω μισθό?
2: Μα είχαμε μνημόνια, λέει τότε.
1: Έλα Παναγία.
2: Έτσι δεν λέει, αυτό λέει, είχαμε τα μνημόνια.
1: Τι λες τώρα, δεν σου είπα να κυβερνήσεις, κύριε, με μνημόνια. Σε ψηφίσαμε για να τα σκίσεις.
3: Ναι. Πάντως, αναφερθήκατε στα εθνικά θέματα. Άλλη άποψη έχουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς.
1: Δεν ξέρω τι άποψη έχω.
2: Όχι, αυτό είναι βασικό
3: αυτό
2: θέμα τώρα, συγγνώμη.
3: Ασκούν
2: δηλαδή.
3: Για τα ήρεμα νερά. Για τα ήρεμα νερά.
1: Γιατί αυτοί τι έκαναν, δεν προσπαθούσαν να έχουν ήρεμα νερά? Αυτό δεν κάνουν όλοι. Δεν μου λέτε, με συγχωρείτε. Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, που έγινε το Κυπριακό και βγήκε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής από το ΝΑΤΟ και μετά ευτυχώς ξαναμπήκαμε και γινόντουσαν όλα αυτά, ακολούθησε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Νταβός, τον Οζάλ, το Μέα Κούλπα, ο Γιώργος Παπανδρέου με τα Ζεϊμπέκικα με το Τζέμ, ο Σιμίτης με τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη, ο Καραμαλής με τις κουμπαριές, ο Σαμαράς, συγγνώμη, γιατί δεν τους ψέγω, προσέξτε, δεν είμαστε, θα γίνει ένας πόλεμος, είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Προσπαθείς λοιπόν, όσο είναι σε επίπεδο ρητορίας, να κρατάς μια ήρεμη κατάσταση. Για σκεφτείτε το.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα, μαθήμα 39χρονων, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ μετά την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Σιρήνες στο Κουβέιτ. Η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αναχέτησε σήμερα πυράβλους και ντρόουνς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλά

Αλλαγές στο προσχέδιο συμφωνίας προτείνουν οι δύο πλευρές. Κατεπήγουσα έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχηρίας. Επίγειοι να συγγύσουν τα όπλα, λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Κανονικά λειτουργούν σήμερα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία και φροντιστήρια. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Τραγωδία στην Τουρκία. 8 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο μετά από τροχείο ανάμεσά τους και ένα μωρό 9 μηνών. Και ο καιρός, ποδαρικό με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κάνει ο Ιούνιος έως 30 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, Net News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Καλό μήνα να πούμε σε όλες και όλους, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα 1η Ιουνίου. Μας κάνουμε ποδαρικό έτσι στο. Μάλλον μας. Ναι, μας έκανε, κάνουμε. Στον πρώτο μήνα το καλοκαιριού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Σοφία Βούλτεψη, είμαστε στο σημείο εκείνο που μιλάγαμε για τα. Τις εντυπώσεις που δημιουργούνται από τις αποστάσεις, τις σοβαρές αλλά και την κριτική, την έντονη που ασκούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, στην κυβέρνηση. Και κακά τα ψέματα, κυρία Βούλτεψη, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και σε ό,τι αφορά τις εκλογικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος. Ιδιαίτερα εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να δέχεται αυτή τη λογική.
0: Ποια λογική?
2: Σας το λέω, αυτή τη λογική ότι έφυγα και κάνουν κριτική απ' έξω. Γιατί? Γιατί όλοι θυμόμαστε, σε αυτή τη χώρα ζήσαμε, ότι το πρόβλημα πάντοτε ήταν ότι η Τουρκία έκανε παραβιάσεις, στο στενός του καθηρέα είχαν φτάσει, παιδί μου, τα πλοία.
0: Ναι.
2: Κάναμε κανένα πόλεμο. Εδώ αυτή η δουλειά γινόταν συνέχεια. Τις συνθήκες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη τους συνήθεις επικαλούνται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, λέω τώρα, επί Καραμαλή είχαμε πάρα πολλές παραβιάσεις και πώς το λένε, και αερομαχίες συνεχώς και καθόλου ήσυχα νερά, τα οποία όμως προσπαθούσαμε και εκείνος προσπαθούσε να κρατά σε μια ισορροπία.
0: Ο Καραμαλής δεν λέει μόνο για τα ήρεμα νερά, λοιπόν, λέει και για τις υποκλοπές. Μια στιγμή λέει και για τις υποκλοπές ο πρόεδρος.
1: Και όχι μόνο αυτό.
2: Μην φοβάσαι καθόλου.
1: Περίμενε. Ελάτε, δεν σας διακόπτω.
2: Να τελειώσω με τον Αντώνη τον Σαμαρά, επειδή ήμουν εκεί. Λοιπόν, ακούστε. Το 2013, γιατί ακούω κάτι και για Ράμα. Ο Ράμα, ο οποίος ερχόταν στην Ελλάδα επειδή τον έφερνε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέος, μέλος της Ελληνικής Διεθνούς, έγινε πρωθυπουργός το 13 τον Ιούνιο. Και από τότε έβαλε στο μάτι τις περιουσίες των Ελλήνων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Το πρόβλημα τα είχαμε από τότε. Φυσικά δεν κάναμε πόλεμο με την Αλβανία, ενώ δεν έχει έρθει και το εμπόλεμο. Επίσης, ο Νταβούτογλου το 2013 είχε πει δεν υπάρχουν σύνορα στο Αιγαίο. Και μετά τον υποδεχτήκαμε εδώ, έλεγε ο πολύτιμος φίλος μου ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Αντώνης ο Σαμαράς έλεγε ο φίλος μου.
1: Ναι, να σας πω κάτι όμως, κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, εδώ ο ίδιος ο κύριος Δένδιας, που είναι υπουργός άμυνας, δεν συμφωνεί με τα ήρεμα νερά. Τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ασκούν την κριτική
2: τους. Εσείς μου είπατε για αυτούς. Για τον κύριο Δένδια έχω να πω ότι είναι υπουργός άμυνας και θα είναι ένα κλικ παραπάνω.
0: Μάλιστα.
2: Να το καταλάβουμε όλοι, να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα υποκλοπές. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα, δεν έχουμε πάθει λοβοτομή, δεν έγιναν υποκλοπές επί Καραμαλή, δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης, δεν κάναμε εξεταστικές.
1: Αυτές τον ενοχλούν όμως τώρα, οι τωρινές.
2: Ναι, πού βγήκε άκρη. Είχαμε λοιπόν κράτος δικαίου τότε, αφού μπορούσε να είναι κάποιος πρωθυπουργός και κάποιος άλλος να παρακολουθεί, όπως συνέβη στην Ισπανία. Ο Σάντσε δύο φορές θα κλείσει η υπόθεση που την παρακολουθούσε το τηλέφωνο και της Υπουργού Άμυνας. Ο Μακρόν πέταξε το κινητό του. Αυτό είναι θέμα κράτους δικαίου ή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα παράνομα λογισμικά? Δεν μιλάω για τις νόμιμες συνδέσεις.
1: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε.
0: Τότε πώς ερμηνεύεται αυτή τη στάση, ας πούμε, των δύο πρώτων?
2: Δεν ξέρω, εγώ τι είμαι αυτό, αναλυτής.
0: Όχι, είστε ενεργός στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.
2: Εγώ θέτω τα θέματα. Αμφισβητούνται αυτά? Μπορεί να μου πει κάποιος ότι αμφισβητούνται? Ότι δηλαδή με την Τουρκία η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη όλα τα προηγούμενα χρόνια? Εγώ σας είπα, δεν ψέγω κανέναν. Είναι μεγάλη απόφαση. Τι να κάνεις, λέει μία αυτή. Έτσι, τι να κάνεις? Διότι φυσικά εάν δεχθούμε η επίθεση θα πάρουν την απάντηση και η απάντηση θα είναι σκληρή και το ξέρουν και περιορίζεται στη ρητορική.
0: Ερώτηση τελευταία.
2: Αλλά με ρητορική δεν κάνεις επίθεση και δεν μπορεί να μου κάνεις τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να ξεχάσεις τι γινόταν επί της εποχής σου. Και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε και δεν μπόρεσε, δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί, αν θυμάστε, στην Ρόδο, γιατί έλεγαν ότι είναι στρατιωτικό το αεροπλάνο που στο οποίο επιβαίνει και η Ρόδος είναι αποστρατιωτικοποιημένη και έφυγε και πήγε και έκανε στην Αίγυπτο τον εφοδιασμό. Δηλαδή δεν με τρελάνε, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το ρόλο του.
0: Πολύ σκληρή, πολύ σκληρή με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, να σας πω κάτι τελευταίο.
2: Δεν είμαι σκληρή. λέω την αλήθεια. Ναι. Την έχω μάθει και η πατρίδα μου, ακούστε, φίλοι όλοι, φιλτάτη αλήθεια, αλήθεια και η πατρίδα μου.
0: Να σας πω τώρα κάτι. Ένα σενάριο το οποίο συζητείται πάρα πολύ τις τελευταίες μου και γράφεται και σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο κλπ. Είναι το εξής. Πάντα με βάση τη δημοσκοπική πραγματικότητα, έτσι να κάνουμε, βάση αυτή γίνονται τα σενάρια. Σου λέει η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Οκ, okay, και χτυπάει και διαφορά 10 μονάδες και 11 και 12 μονάδες. Τι γίνεται όμως, εάν στο δεύτερο γύρο συσπηρωθούν όλοι γύρω από το δεύτερο, υπάρχει δηλαδή η αντισυσπήρωση, τότε ενδεχομένως να δούμε εκπλήξεις μεγάλες. Γιατί, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι, έχει παραμείνει ανάδελφον κόμμα. Ναι.
2: Σας το είπα. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία. Το βάλουν καλά στο μυαλό τους όλοι. Και αυτοί που ψηφίζουν και αυτοί που ψηφίζονται. Αυτό το χαλαρό που ακούγαμε και από στελέχη μας, θα πάμε στις δεύτερες και θα τις πάρουμε. Δεν υπάρχουν δεύτερες. Διότι όπως έγινε σε άλλες χώρες, ο Σάντσεφ κυβερνάει 10 χρόνια ενώ κερδίζει το Λαϊκό Κόμμα σε όλες τις εκλογές. Γιατί πάει στους Βάσκους, πάει στους Καταλανούς, πάει εδώ, πάει εκεί, παίρνει ψήφο ανοχής, κάνει την κυβέρνησή του. Τι κάνει όμως, εκβιάζεται στους Βάσκους, απελευθέρωσε όλους τους τρομοκράτες της ΕΤΑ. Στους Καταλανούς έδωσε ειδικό φορολογικό καθεστώς. Α, έτσι θα πάμε.
1: Άρα όλα παίζονται. Όλα ανοιχτά είναι. Και δεν αποκλείονται και ανατροπές.
2: Για μένα δεν υπάρχει. Μη φανταστεί κανένας ότι εντάξει τώρα θα πάω να τιμωρίζω. Ακούστε, αν υπήρχαν δύο πόλοι, δεν το συζητούσα. Δεν θα κυβερνάμε για πάντα. Η δημοκρατία βασίζεται στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, βασίζεται στην αναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Εδώ όμως δεν πρόκειται για κόμματα. Εδώ πρόκειται για σχηματισμούς που μπαίνουν για αυτό το σκοπό να διαλυθεί η χώρα και μετά να βγαίνουν ας πούμε και να λένε «Α, δεν μου αρέσει αυτό, φεύγω, τσακ, από φεύγω από εδώ». Λοιπόν, όλες τις κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν πέσει από διάφορα μικρά κόμματα. Στην Ολλανδία από το ίδιο κόμμα πέφτουν κάθε φορά και κάνουν μετά 500 μέρες για να ξανασυνεννοηθούν να κάνουν τη νέα τετρακομματική κυβέρνηση η οποία ήταν από τα ίδια κόμματα της προηγούμενης τρίτης τετρακομματικής κυβέρνησης. Αν νομίζουν οι Έλληνες ότι αυτό μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορώ, ξέρω τι να σας πω.
0: Να είστε καλά.
2: Ότι δεν ισχύει αυτό, δεν θα γίνει.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και Σοφία Βούλτεψη.
1: Λοιπόν,
0: όλα τα συζητήσαμε. Νομίζω ιδιαίτερα αιχμηρή για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ.
0: Τουρκοφάγος και λοιπά. Τουρκοφάγος, όταν επειδή έχασε την καρέκλα και λοιπά. Νομίζω είναι δηλώσεις θα συζητηθούν αυτές.
3: Εάν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα πιέσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιέσει. Πολλοί λένε ότι μπορεί να τη στοιχήσει και την αυτοδυναμία. Θα το δούμε.
0: Ναι, θα δούμε.
3: Μην κάνουμε και σενάρια.
0: Να υπενθυμίσουμε πέρα από τα πολιτικά, παραπολιτικά, πολιτικολογίες κλπ. Ότι συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές, έτσι. Έχουν τα παιδιά των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται στα μαθηματικά. Αλλά το βλέπω. Όχι. Συγγνώμη, κάνω. Όχι, καλά λέω. Τρίτη. Τα παιδιά των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται στα μαθηματικά.
3: Μάλιστα.
0: Καλά, δεν λέω.
3: Ναι, ναι, 2 του μήνα. 2 του μήνα.
0: Και την Τετάρτη μαθηματικά και όχι μόνο μαθηματικά. Μαθηματικά, τα γενικά λύκεια.
3: Και βιολογία,
0: και βιολογία και αρχαία ελληνικά.
3: Ναι.
0: Και αρχαία.
3: Εξαρτάται από τη δέσμη.
0: Εξαρτάται, ναι.
3: Από τις δέσμες. Καλή επιτυχία, παιδάκια. Έλεγα στους γονείς.
0: Ναι.
3: Γράφουμε,
0: γράφουμε, διαγωνιζόμαστε, διαβάζουμε.
3: Στα παιδιά θα έχουμε καλή επιτυχία. Για τον ακροατή που μας έστειλε ότι ο Νίκος Γαλανός δεν πέρασε από το Πασόκ, ενώ πέρασε από πολλά άλλα κόμματα. Πέρασε από το Πασόκ. Έφυγε από το συνασπισμό, προσχώρησε το Πασόκ και ξελέγει και βουλευτής, μάλιστα, το 1993.
0: Η Ρένα δεν αντέχει την κυρία Βούλτεψη, λέει εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ ακούγονται όλες οι φωνές. Δεν βάζουμε.
3: Δεν αποκλείουμε κάποιον.
0: Κανέναν. Έτσι. Λογοκρισία σε κανέναν.
3: Και αυτούς που δεν ακούτε και αυτές που δεν ακούτε, εμείς τους έχουμε καλέσει.
0: Τώρα πάμε να ακούσουμε σε λίγο την αριστερά. Τι λέει η αριστερά.
3: Βέβαια,
0: ένα πολύ έμπειρο θέλεγος.
3: Πολύ έντονες διεργασίες.
0: Είπαμε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο χαλαρά γύρω από την πολιτική.
3: Αλλά ουσιαστικά όμως.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο.
3: Όταν λέμε χαλαρά, εννοούμε με ανθρώπους που δεν έχουν ξύλινο λόγο. Αυτό εννοούμε χαλαρά.
0: Λέει, επειδή με Τσίπρα δεν έβγαινε ο μήνας, ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία για να βγαίνει, αλλά επίσης δεν μπορεί να μας πει η κυρία Βούλτεψη πόσα σκάνδαλα έχει στην πλάτη ο Τσίπρας και πόσα έχει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αν πούμε και σε αυτή την κουβέντα, θα αρχίσουμε
3: το σκανδαλόμετρο. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, τον Κανδυλιώτη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αντώνη από τον Παπάγου.
3: Στον Γκρέγκορη.
0: Στον Γκρέγκορη. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα και καλή δύναμη.
3: Στην Έλενα.
0: Και στην Έλενα, η οποία έρχεται καλό και ευλογημένο μήνα.
3: Μόνο λοιπόν, και μόνο ότι μας λες, παιδιά, καλημέρα.
0: Μας δίνεις δύναμη. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα τον δεύτερο, τον επόμενο στο μιλητή μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μετά από καιρό. Είναι η αλήθεια.
3: Καιρό, μαζί του, ναι.
0: Καιρό, τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, πρώην υπουργό. Ένα από τα πλέον προβεβλημένα δραστήρια στελέχη της αριστεράς. Με μεγάλη ιστορία, μεγάλη εμπειρία και πάντα ενδιαφέρουσα άποψη για τα διαδραματιζόμενα, όχι μόνο στο χώρο της αριστεράς, αλλά γενικότερα στην πολιτική σκηνή. Κύριε Μπαλάφα, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας και καλωσύνη σας για τα καλά σας λόγια.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
3: Καλό μήνα, Μπαλάφα, καλό μήνα, να έχετε.
4: Να είστε καλά.
3: Δεν υπερβάλλουμε εμείς.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εσείς ήσασταν στην παρουσίαση του, ήσασταν νομίζω, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ήσασταν εκεί, ήσασταν στο θυσίο.
4: Παρακολουθώ τα πάντα φυσικά και ιδιαίτερα αυτή την πρωτοβουλία η οποία είναι σημαντική νομίζω.
0: Θα συμπράξετε εσείς, θα συμπράξετε.
4: Κοιτάξτε, μάλλον το σκέφτομαι, το θεωρώ πολύ θετική την πρωτοβουλία και βλέπω θετικά αυτή την προοπτική, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
3: Τι θα γίνει όμως με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπαλάφα, για πείτε μας, γιατί έχουμε ακούσει τα πάντα.
4: Αν ήξερα ακριβώς θα σας έλεγα, αυτό μπορώ να σας πω είναι τι θα ήθελα εγώ.
0: Ναι,
3: για πείτε μας.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με τις εκφράσεις ανασύνθεση και ενότητα. Να βρεθεί δηλαδή ένα modus vivendi, μια φόρμουλα για να μπορέσει να υπάρξει μια ανασύνθεση του αριστερού σε αυτό το χώρο πολιτικού σκηνικού. Ξέρετε, δεν έχουμε την πολυτέλεια πάρα πολλών εκφράσεων, ήδη έχουμε πολλές εκφράσεις αριστερές. Και νομίζω και αυτό προσπαθώ και εγώ, προσπαθώ χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς βιασύνες, να συμβάλλω σε αυτή την προοπτική, η οποία είναι δύσκολη όπως είναι τα πράγματα, γιατί μπαίνουν πολλές παράμετροι στη μέση, αλλά δεν είναι αδύνατη. Η άποψη μου είναι ότι όταν υπάρχει η βούληση για κάτι τέτοιο, μπορεί να βρεθούν και οι φόρμουλες.
3: Το θέμα είναι πώς να γίνει ένα σύνθεση, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αν το ξέρω ακριβώς.
3: Πώς το βλέπετε, γιατί βλέπω και στο ΣΥΡΙΖΑ ότι αναπτύσσονται διάφορες απόψεις από αυτούς που λένε.
4: Η κυρίαρχη άποψη πάντως στον κόσμο, σας το λέω μετά. Δεν είμαι απόλυτος, αλλά αυτό σας το λέω με μια βεβαιότητα, κύρια αντίληψη στον κόσμο, κύρια άποψη στον κόσμο, του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, είναι θετική προς την πλευρά της Ελλάς.
3: Ναι. Βλέπουμε πάντως ότι υπάρχει.
0: Από την άλλη μεριά, υπάρχει το αντιπιχείρημα που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται σαν να προέκυψε από παρθενογένεση. Δηλαδή ο ίδιος υπήρξε πρωθυπουργός για μια πενταετία, υπήρξε επικεφαλής ενός κόμματος, τη διάλυση του οποίου τον κατηγορούν ότι ο ίδιος επιδίωξε με το στο παρασκήνιο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πότε μέσω Κασελάκη, πότε μέσω αντιπάλων του Κασελάκη κλπ. Και τώρα θέλει τα παλιά στελέχη και τους παλιούς τους συνοδοιπόρους στον εξώστη κατά το κοινό λεγόμενο, και σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Αυτό είναι μια κριτική που ασκείται πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο από τα δεξιά αλλά και από τα αριστερά.
4: Σύμφωνοι. Είναι φυσικό όταν υπάρχει κάτι καινούριο και είναι καινούριο αυτό που προσπαθεί να γίνει μέσω της συμπαράταξης της αριστερής, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, να δημιουργούνται από ερωτηματικά μέχρι αντιρρήσεις. Εγώ το θεωρώ αναμενόμενο. Επαναλαμβάνω όμως ότι η λύση δεν είναι να οξύνουμε τις όποιες διαφορές και τις αποκλίσεις, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μπορεί κάποια πράγματα να χρειάζεται να αναβληθούν για να γίνουν και να αντιμετωπιστούν σε ένα επόμενο στάδιο, να μην οξύνονται οι διαφορές και οι αποκλίσεις.
3: Το θέμα είναι με ποιο κριτήριο και ο κύριος Τσίπρας βλέπουμε ότι προσπαθεί να κάνει μια αρχή με νέα στελέχη, προσπαθεί να αποφύγει τα στελέχη που βρίσκονται πολλά χρόνια στο πολιτικό προσκήνιο, όμως με όλους αυτούς τους βουλευτές, να βλέπουμε από την Νέα Αριστερά κάποιοι ετοιμάζονται να παραιτηθούν. 6 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να παραιτηθούν. Ναι. Τι θα κάνει με αυτούς, θα παρετούνται, θα υποστηρίζουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και θα τους έχει στον προθάλαμο.
4: Ναι, χωρίς να μπορώ να ερμηνεύσω τα πάντα και για λογαριασμό κανενός, λέγοντας τη γνώμη μου με βάση αυτά που βλέπω και από αυτά που καταλαβαίνω και με την πείρα που έχω, θέλω να πω το εξής. Ο Τσίπρας πήρε πριν από 2 χρόνια και μια απόφαση. όπως και πολλοί άλλοι αρχηγοί, όταν χάσουν, βρεθούν στη μειοψηφία, έχουν αποχωρήσει, πάνε στο περιθώριο. Δεν είναι ούτε ο πρώτος και πιθανόν και ούτε ο πιο τελευταίος.
3: Ναι.
4: Μετά από ένα διάστημα είπε, βλέπω την πορεία της επανόδου. Έβαλε κάποιους όρους. Κοιτάξτε, πήρε ένα ρίσκο. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε, γιατί πολλές φορές δεν εκτιμάται αυτό. Θα μπορούσε να ακολουθήσει την πεπατημένη. Να πει όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν και να έρθουν και με τις έδρες τους ή χωρίς τις έδρες τους κλπ. Πήρε ένα ρίσκο και είπε όχι, θα το κάνουμε με άλλο τρόπο. Κανείς δεν έχει εκ προημίου εξασφαλισμένη κάποια θέση. Δεν θέλω ανθρώπους, δεν θα ήθελα ανθρώπους οι οποίοι θα κουβαλήσουν τις έδρες τους κλπ. Με αυτό που έκανε. Πήρε ένα ρίσκο, ενώ θα ήταν πολύ πιο σίγουρος εάν τον ακολουθούσαν και θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν ήδη και δεδομένοι βουλευτές κλπ. Από εκεί και πέρα, αν θα βγει ή όχι ακριβώς, είναι το στοίχημα του επόμενου διαστήματος.
3: Η πρόταση του Χάρη Δούκα, πώς σας φαίνεται?
4: Όσο την άκουσα, προσέξτε, όσο την άκουσα, γιατί δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
3: Μάλιστα.
4: Και σε σωστή κατεύθυνση. Σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Δεν άκουσα το τελευταίο μέρος και μπορεί να είπε κάτι που ανέτρεψε τα προηγούμενα. Δεν νομίζω όμως.
3: Όχι, είπε να το κάνουν όπως στην Αθήνα και στη συνεργασία. Το πρώτο κόμμα που θα είναι πιο ψηλά, ο αρχηγός να πρόσθεται από εκεί.
4: Να σας πω κάτι. Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα. Μια και μιλάμε τώρα άνετα, ξέρετε κάτι, υπάρχουν κάποιοι χώροι, οι κόμματα μετά εκφράστηκαν, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα κομμουνιστικά, τα αριστερά κλπ, τα οποία ανταποκρίνονταν σε διαιρέσεις παλιότερων δεκαετιών, που τότε το δίλημα μπορεί να ήταν επανάσταση, μεταρρύθμιση ή τι θα κάνουμε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε γίνανε κάποιες διαιρέσεις. Αυτές οι διαιρέσεις σήμερα δεν έχουν έννοια. Με τον αγαπημένο μου τον Μακαρίτη, το φίλο μου και συνάδελφο, τον Γιώργο του Γεννηματά, λέγαμε πριν από πολλά χρόνια ότι δεν είναι ζήτημα κάποιος τυπικής συνεργασίας. Είναι ζήτημα ευρύτερων συγκλήσεων στον ευρύτερο προοδευτικό αριστερό κέντρο αριστερό χώρο.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ξαναγυρίσω και να κλείσουμε με αυτό για το τι πρέπει να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ασκείται μια κριτική στους βουλευτές. Ότι κάποιοι θα πω εγώ, αντιμετωπίζουν την κατάσταση, θα δούμε βέβαια τώρα τι θα αποφασίσουν, τυχοδιοκτικά, δηλαδή κρατάνε τις έδρες τους, δηλαδή τα κεκτημένα τους, δηλαδή το μισθό, θα το πούμε ευθέως τώρα κύριε Μπαλάφα, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, για όσο διαρκεί αυτή η κοινοβουλευτική θητεία και μετά θα πάνε εκ του ασφαλούς στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό κάποιοι το χαρακτηρίζουν τυχοδιοκτικό. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και οι επικρίσεις σε σχέση με την πορεία αυτή καθ' αυτή του κόμματος. Δηλαδή λένε, μήπως έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρει θέση και έχει δίκιο ο Πολάκης, ότι και εδώ πέρα παίζεται ένα παιχνίδι υπόγειο.
4: Μάλιστα. Κοιτάξτε,
0: δύο πτυχές έχει το ερώτημα.
4: Ναι,
0: η μία που αφορά τους βουλευτές και η άλλη
4: είναι όλα τα ερωτήματα. Μόνο ότι εγώ είμαι εναντίον των χαρακτηρισμών και των επιθετικών προσδιορισμών. Ναι. Ότι είναι τούτο, εκείνο κλπ. Οι δυσκολίες που περιγράφετε επί της ουσίας, δεν λέω τώρα με λεπτομέρειες, είναι στο τραπέζι.
0: Ναι.
4: Είναι στο τραπέζι όλα αυτά τα ζητήματα. Όταν γίνεται κάτι, ας πούμε, καινούριο σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την αριστερά, σκεφτείτε ότι σε τρεις μεγάλες χώρες, πέρα από την Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, η άκρα δεξιά, όχι δεξιά, συντηρητική παράταξη, η άκρα δεξιά, καταγράφεται σαν πρώτη δύναμη. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση, γενικότερα και για την αριστερά ειδικότερα. Σε μια τέτοια δύσκολη φάση προκύπτουν προβλήματα. Χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς βιασύνες, χωρίς ακραίους πολιτικούς ναρκισισμούς, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε κατά
3: την ώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα κύριε Μπαλάφα. Καλημέρα.
4: Να είστε
3: καλά.

0: μεταξύ, η κυρία Γεροβασίλη έδωσε μια συνέντευξη χθες και ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να συσπηρώσει ανθρώπους από ένα ευρύ προοδευτικό φάσμα. Εντάξει, είναι λογικό η κυρία Γεροβασίλη. Ότι θα συμπαρατασσόταν.
1: Ναι, βρίσκεται κοντά στον κύριο Τσίπρα, κυρία Γεροβασίλη. Είναι βέβαια ΣΥΡΙΖΑ, εγώ με την πρόεδρο τη Βουλή.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν θέματα πάντως.
1: Πολλά. Πολλά. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα λυθούν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Ότι είναι έτοιμοι να τα λύσουν.
0: Δηλαδή, ο λίγον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο λίγον ΕΛΑΣ. Πώς λέμε, ο λίγον έγκυος.
1: Εντάξει. Δεν χωρίζει άποψη.
0: Δεν υπάρχει ο λίγον. Ναι, αλλά εδώ.
1: Δεν μπορεί
0: εύλογα
1: να
0: εύλογα είναι να υπάρχει το παραδείγμα ο κ. Μαλάφας, να υπάρχει κριτική για τυχοδιοκτισμό. Δηλαδή,
1: δεν
0: είσαι ΣΥΡΙΖΑ όσο βολεύει.
1: Και ΕΛΑΣ
0: όσο.
1: Σου δίνει προοπτική.
0: Ναι.
1: Είδε οι δημοσκοπήσει πάντω πόσο. Μετά την ανακοίνωση του κόμματο Τσίπρα, τι ποσοστά δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. 1,5%. Αναμενόμενο. Δεν είναι έκπληξη.
0: Προφανώς αναμενόμενο.
1: Αλλά. Για να δούμε τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα με τι δημοσκοπήσει, τι θα αλλάξει. Μπα και ξετοιμώσει και το Πασόκ με τι εταιρείε δημοσκοπήσεων.
0: Λες, ναι.
1: Τώρα. Έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε αυτό το έργο. Όταν στα κόμματα δεν αρέσουν οι δημοσκοπήσει, τι πάνε τι εταιρείε. Δεν του αρέσουν, δεν λένε τίποτα.
0: Όχι μόνο στα κόμματα γενικά.
1: Ναι. Όλοι το κάνουμε εδώ που θέλουμε.

0: Βέβαια, μια και μιλάμε για το Πασόκ, το Πασόκ έχει ένα πλεονέκτημα εναντί του κόμματος Τσίπρα. Έχει δομημένη οργάνωση στον συνδικαλιστικό χώρο, έχει οργανώσεις στην περιφέρεια, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Το κόμμα Τσίπρα έχει μηχανισμό.
0: Ναι. Φαίνεται ότι δεν έχει τίποτα.
1: Η αριστερά πάντα είχε πρόβλημα στο μηχανισμό, ούτως ή άλλως.
0: Και όταν ήταν κυβέρνηση, ο Σιτζέ είχε πρόβλημα. Ναι, έχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Και γι' αυτό είπαμε πολλά ερωτηματικά. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε στο Πασόκ: μη βιάζεστε, αφήστε τον εκνευρισμό, ψυχραιμία.
1: Βέβαια, έχει κι άλλο ένα θέμα. Το Πασόκ, το οποίο το έχει χρόνια τώρα. Και τώρα είδα ότι το ίδιο ακριβώς θέμα, με βάση την εικόνα του Θησίου, θα σου πω έτσι, υπάρχει και στην Ελλάς. Δεν την λέω την Ελλάς.
0: Την ελληνική αστυνομία. Όχι, την άλλη Ελλάς. Δύο τελείες. Ελλάς, ελληνική αστυνομία, μία τελεία.
1: Πολλά άσπρα κεφαλάκια. Πολλά άσπρα κεφαλάκια.
0: Κοίταξε, οι νέοι, ακόμη και αν ψηφίσουν, δεν πάνε στις συγκεντρώσεις, Βασίλειο.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Θέλουν διάδραση, θέλουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γι' αυτό τα κόμματα θα δώσουν και σε αυτές τις εκλογές τη μάχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Θα δώσουν.
0: Δίνουν,
1: νομίζω.
0: Εντάξει, το βγάζω το θα. Διόρθωση. Να την ξαναπάμε τη σκηνή.
1: Καλά το πας.

0: Έχουμε και τα Ποσειδόνια σήμερα το απόγευμα. Αυτή η περίφημη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια. Θα μιλήσει στις 6 το απόγευμα στην τελετή εγγενείων ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι βλέπω, περισσότεροι από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα και συμμετοχές ηγετών κρατών, υπουργών ναυτιλίας, κορυφαίων εφοπλιστών κλπ. Μάλιστα. Κάθε χρόνο.
1: Συνάντηση, ναι, αυτή η κορυφαία συνάντηση του κόσμου της ναυτιλίας.
0: Της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης.
1: Ναι. Εγώ έχω να σου πω ότι στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ποια είναι η είδηση που κυριαρχεί, είναι μονοθεματικό το πρώτο θέμα, είναι μονοθεματικά. Και η είδηση που κυριαρχεί είναι τι συνέβη το Σαββατοκύριακο αυτές με τις νέες εκτοξεύσεις drones, πυράβλων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι πρώτο θέμα στο site της Le Monde αυτή την ώρα. Είναι πρώτο θέμα στο CNN.com. Είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν νέα πειρά καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Αυτό που λένε ότι συνεχίζεται και κεχηρία. Και είναι και πρώτο θέμα στο BBC. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν νέο κύμα επιθέσεων στον κόλπο.
0: Και στο earthnews.gr είναι ένα από τα βασικά θέματα. Μέχρι τώρα ήταν πρώτο, τώρα όμως πρώτο θέμα είναι η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. 41χρονο σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του, ανακοίνωση της αστυνομίας. Δεύτερο θέμα, η ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και προέλευση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά, προτρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ένα ακόμη θέμα για τις εξελίξεις. Τραμπ, το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους. Χαλαρώστε κλπ.
1: Χαλαρώστε ή χαλαρώστε.
0: Βέβαια, έχουμε και άνοδο στη διεθνή τιμή του πετρελαίου.
1: Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Πάνω που πήραμε μια ανάσα ότι πέφτουν εδώ οι τιμές, πάλι θα ξανανεύουν. Ετοιμαστείτε. Αυτή την ώρα σε όλα τα ενημερωτικά site είναι πρώτο θέμα η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Αναμενόμενο απόλυτα. Πάμε.
0: Βεβαίως, πάμε σιγά σιγά.
1: Γιατί μου είσαι ικανός να μου κατσικωθείς και στον Πετρόπουλο.
0: Τίποτα.
1: Φύγαμε.
0: Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Νομίζοντας πως μόνο εκεί κοίτας εσύ, ας μείνουν στου γυαλιού του στη γωνίτσα

καθρέφτη μου απλά χαμόγελο. Μιλάν για τις δουλειές, τους ερωτές τους,

0: για να πιω με χινούλια με ζεδά.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Για παρανόμους, δεν θέλω κλέφτες και αστυνόμους, σε εκεί που ζω.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο δεν λέω πώς, δεν λέω πού προσοχή στο γορίλα ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση απότομα ανοίγει δεν ξέρω γιατί ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω μίλουσε για την παρθενιά του που

έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Ρωτώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους τον τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες έκανε ποδαρικό ο Ιούνιος, ο οποίος μας έφερε υψηλές θερμοκρασίες και στα γεωπολιτικά. Εκφράζονται φόβια κλιμάκωση με τα νέα χτυπήματα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ενώ την ίδια ώρα στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τα νέα κόμματα που έχουν φέρει αναταράξεις και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Καλό μεσημέρι σε όλους κύριε Σισίρη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της. Χτυπήματα ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Εντολή Νετανιάχου για βομβαρδισμού στα νότια προάστια της Βηρητού. Επικαλείται παραβιάσεις εγκυχηρίας από τη Χεσμπολά. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας. Νέο μήνυμα της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εγκυχηρίας, προειδοποιεί ο Ιρανός επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας. Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα όπου βρίσκονταν τα δύο ενήλικα παιδιά τους. Ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Απολογούνται εντός της ημέρας οι 17 συλληθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεπερνά 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη. Διάσωση 83 μεταναστών νότια της Κρήτης μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα και την Αγία Γαλήνη. Αυξημένα μέτρα της τροχιάς σε εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Και τέλος, καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, για τη νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Τα δύο ενήλικα παιδιά τους κοιμώντουσαν στο διπλανό δωμάτιο όταν τα ξημερώματα οι κραυγές άτυχης γυναίκας σήκωσαν τη γειτονιά στο πόδι. Θα πάμε σε λίγο στην Καλαμάτα και τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ θα ακούσουμε βεβαίως και θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους μας για να έχουμε εικόνα από την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με συνεχείς τροποποιήσεις και χωρίς κάποια ορατή πρόοδο στην επίτευξη συμφωνίας για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εκατέρωθαν χτυπήματα γύρω από τα Σινά του Ορμούς, αυξάνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση και στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου με εντολή Νετανιάχου το Ισραήλ επιτίθεται σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρητού, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία και αυτή θα είναι η καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει και συμβουλεύει και προτρέπει τους πάντες να χαλαρώσουν αναφορικά με τις εξελίξεις.
5: Έτσι ακριβώς, καθίστε πίσω και χαλαρώστε. Μάλιστα, διαβεβαιώνει ότι το Ιράν πραγματικά θέλει συμφωνία και λέει ότι περιμένετε και θα δείτε. Βέβαια, αυτό είναι μια δήλωση που την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο καλούνται να υπογράψουν οι δύο πλευρές, πάει και έρχεται, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κάποια συμφωνία για να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Το αγκάθι σε αυτά, στο μνημόνιο, είναι και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο από τη μία η Τεχεράνη λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί, από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες το θεωρούν ότι πρέπει να συζητηθεί. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε όλο το Σαββατοκύριακο επιθέσεις ένθεν κακήθεν και συγκρούσεις.
4: Λίγο απότομα, βέβαια. Έχουμε μια κλιμάκωση που ήρθε λίγο απότομα.
5: Έτσι ακριβώς. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για εκτεταμένες παραβιάσεις της κεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες οδήγησαν στα ιρανικά αντίπεινα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων επιβεβαιώνει πλήγματα σε ιρανικά ραντάρ και κέντρα με drones μετά την επίθεση από το Ιράν. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι η αεράμινα αναχέτησε εισερχόμενους πυράβλους και μάλιστα καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις. Η Σαουδική Αραβία τάσεται με το Κουβέιτ και καταδικάζει και αυτή τις επιθέσεις. Και σε όλα αυτά έχουμε σήμερα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος μιλά και κάνει λόγο ότι διατάσσει το στρατό να πλήξει στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της Χέσμπολα, επικαλούμενος επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι συνολικά 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα νότια του Λιβάνου έπειτα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα. Οι λιβανικές αρχές καταγγέλνουν ότι πρόκειται και αυτοί, μιλάνε και αυτοί για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας, που υποτίθεται ότι ισχύει. Να σου πω επίσης ότι το Ιράν θεωρεί ότι πρέπει να, η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και την λήξη των εχθροπραξιών των επιθέσεων στο Λίβανο, και να δούμε και απόψεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας τι θα συμβεί μετά από αίτημα της Γαλλίας ώστε να γίνει συνεδρίας.
4: Είχαμε και εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος είχε εκφράσει την πρόθεση να υποβάλει την παραίτησή του.
5: Ναι, αυτό ήταν ένα δημοσίευμα. Βέβαια είπε όσο αναπνέω θα βρίσκομαι εδώ. Mm-hmm. Οπότε
4: περιμένουμε, λες, και από εκεί.
5: Ναι, από εκεί περιμένουμε. Βέβαια, να σου πω ότι ανάλογα με το από πού έρχεται η κάθε πληροφόρηση, μπορούμε να και από πού έρχεται η κάθε πληροφορία, μπορούμε να εξάγουμε, μάλλον να εικάσουμε πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί. Λοιπόν, να πούμε για τον για τον επικεφαλής του κοινοβουλίου και τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, ο οποίος πριν από περίπου ένα δίωρο είπε ότι ο αποκλεισμός και οι επιθέσεις στο Λίβανο δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκεχηρία. Μία στάση την οποία τη βλέπουμε συνεχώς να επιβεβαιώνεται και να επαναλαμβάνεται, δείχνοντας τη σκληρή στάση του Ιράν και δείχνοντας τη στάση η οποία, αν δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο και δεν το έχουμε δει να είναι τόσο αισιόδοξο ως προς στην επίτευξη συμφωνίας.
4: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μένουμε σε αυτά. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων, λοιπόν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και προέλαση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Αλλά, ωστόσο, ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ραμπντάν του Academy στο Αμπού Ντάμπι, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και ρωτήθηκε για την εκτίμηση που εκφράζεται από αρκετές πλευρές, σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πάνε σε γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν. Για να τον ακούσουμε.
6: Ούτε κατά την ταπεινή γνώμη μου και το Ιράν, δηλαδή παρά τους λεονταρισμούς ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε τις βάσεις των Αμερικανών ή τα κράτη του κόλπου, δεν υπάρχει πρόθεση για μια γενική ανάφλεξη, η οποία ίσως οδηγήσει σε μια χερσαία κλίμακα εισβολή κτλ. Υπάρχει αυτή η ειρηνοπόλεμη κατάσταση, όπου προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση τους πριν έτσι, την οριστική υπογραφή της συμφωνίας. Οι όροι της οποίας έχουν κατά 90% περίπου οριστικοποιηθεί. Απλά συζητάμε για το υπόλοιπο 10%.
7: Ναι, το 10% όμως μπορεί να έχει μέσα τα πυρηνικά, οπότε είναι το 100%
6: της συζήτησης. Ακριβώς αυτό λένε οι Ιρανοί, ότι ας συμφωνήσουμε τώρα γι' αυτό προκατακτικά και συζητάμε για το υπόλοιπο αργότερα. Ενώ οι Αμερικανοί λένε όχι, θα δεσμευτείτε τώρα εγγράφως και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες.
4: Λοιπόν, δεν θέλουν δύο πλευρές να πάνε σε μεγάλη κλιμάκωση. Ακούσαμε τον κύριο Μπλακούδα. Τώρα, Δέσποινα Συριοπούλου, είχαμε την επίσκεψη της Κάια Κάλλας στο Πακιστάν, εκεί όπου εξήδε το ρόλο της χώρας αυτής
5: η Ευρωπαία αξιωματούχος. Λοιπόν, η Κάια Κάλλας, λοιπόν, είπε ότι η μεσολάβηση του Πακιστάν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βοήθησε στην αποτροπή της επιστροφής σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, ουσιαστικά δίνοντας τα εύσημα στις διπλωματικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ. Και αναγνωρίζοντας και επίσης ότι εκτιμήθηκαν από όλη την Ευρώπη.
4: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, νοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο σημερινό άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την εντολή του Ισραήλ για νέα εισβολή στο Λίβανο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας τάκτη Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το που κινούνται οι αγορές αυτή την ώρα και τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Θάνο, καλό μεσημέρι.
8: Διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όχι μόνο στις ασιατικές αγορές, γενικευμένη πλέον η άνοδος. Η τιμή του πετρελαίου Brent στα 94 δολάρια του βαρέλι, μία άνοδος της τάξης του 3,2% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Λογικό από τη στιγμή που είχαμε τις εξελίξεις που αναφέρατε στο Δελτίο νωρίτερα στην Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, σε επίπεδο μήνα εξακολουθεί να καταγράφεται μία πτώση της τάξης του 18%. Είναι και ο λόγος για τον οποίο οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων εδώ στην Ελλάδα να υποχωρούν σταδιακά και γρήγορα, θα έλεγα, τα τελευταία 24 ώρα. Είχαμε μια μεγάλη μείωση της δηληστηριακής τιμής του πετρελαίου τις τελευταίες 6 μέρες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν ξανά στην αγορά, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, πρατήρια τα οποία διαθέτουν την αμόλυβδη κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο και αρκετά πρατήρια που πολλούν πετρέλαιο κίνησης ακόμη και κάτω από το 1,70. Δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό, βεβαίως, το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο στα όρια της ίδιας περιοχής, της ίδιας πόλης, του ίδιου νομού. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι τόσο γρήγορη η αποκλιμάκωση της δηληστηριακής τιμής που δεν έχουν τροφοδοτηθεί όλα τα πρατήρια της χώρας με βάση τα καινούργια χαμηλότερα τιμολόγια. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελαίου περιμένουν ότι θα συνεχιστεί αυτή η πτώση και αύριο, οπότε θα εκδοθεί καινούργιο βελτίο από τα δύο δηληστήρια της χώρας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όλα θα εξαρτηθούν από το ποια θα είναι και η πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Πάντως ξεκάθαρο ότι αυτή η άνοδος για την οποία μιλάμε τώρα δεν επηρεάζει τόσο γρήγορα την αγορά της λιανικής. Κλείνοντας, να σου πω και τα νέα από το μέτωπο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Μάιο να παραμένει κάτω από τα επίπεδα των 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Δημιουργήθηκε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μην έχουν τιμήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούνιο. Ήδη ο βασικός πάροχος της αγοράς, η ΔΕΗ, ανακοίνωσε τα δικά της τιμολόγια για το πράσινο τιμολόγιο. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Μάιο, δηλαδή 13,8 λεπτά για καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατόρες, 15,4 λεπτά για καταναλώσεις πάνω από 200 κιλοβατόρες και 12,3 λεπτά για την ζώνη της μειωμένης χρέωσης. Είναι ακριβώς οι τιμές που ίσχυσαν και τον Μάιο.
4: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Στην τελική ευθεία έχει ξεκινήσει αντιστροφημέτρηση για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναμένεται να είναι αυξημένη τις επόμενες ώρες, κυρίως προς το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά από το απόγευμα και προς το βράδυ, με την τροχιά να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε εθνικές οδούς. Περιμένουμε λοιπόν να επιστρέψουν όσοι αναχώρησαν την Παρασκευή, αλλά και οι μονοήμεροι ταξιδιώτες όσοι έφυγαν το πρωί για σύντομες αποδράσεις εδώ κοντά στην Αττική. Πάμε στον Ηλιακούκο, ο οποίος βρίσκεται στα Διόδια Ελευσίνας και θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Ηλία, καλό μεσημέρι. Πώς πάει η κίνηση στα Διόδια?
9: Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή, χωρίς όμως να παρατηρούνται καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας. Να πούμε ότι αναμένεται τις επόμενες ώρες σταδιακά να αυξάνεται η κίνηση εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όπου την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή έφυγαν περισσότερα από 136.000 οχήματα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία των φορτηγών από τις 4, ανώτατο 3,5 τόνων, από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ, ενώ την ίδια στιγμή, όπως καταλαβαίνει, η τροχιά κινείται και βρίσκεται στο εθνικό οδικό δίκτυο, εποπτεύει, επιτηρεί, ελέγχει και κυρίως προσπαθεί να διευκολύνει τους εκδρομείς αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν. Τώρα όπως μας μεταφέρουν και τα στελέχη...
4: Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, δεν είναι καθόλου καλή, σε ακούμε με διακοπές, ίσως επειδή μιλάς...
9: Με ακούτε τώρα.
4: Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα. Καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες του ρεπορτάζ είναι δύσκολες, αλλά...
9: Ναι, ζητώ συγγνώμη. Να επαναλάβω λοιπόν ότι είναι πυκνή ροή των οχημάτων χωρίς προβλήματα. Αυξάνεται βέβαια η ροή των οχημάτων σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο εδώ στην Αθηνών Κορίνθου, όπως παρατηρούμε μέσα και από τα ψηφιακές πηγές ενημέρωσης, και κυρίως φαίνεται ότι μαζεύονται αρκετά οχήματα εκεί κοντά στον Ισθμό. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν προβλήματα εδώ στην Αθηνών, στα Διόδια Ελευσίνας. Έχουμε από τις 4 η ώρα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω 3,5 τόνων στα ρεύματα εισόδου των εθνικών οδών. Η τροχέα είναι στο δίκτυο, στο εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να διευκολύνει τους εκδρομείς. Την ίδια στιγμή βεβαίως ελέγχει, εποπτεύει, επιτηρεί. Και εμείς όμως χρειάζεται, Γρηγόρη, να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Να μην οδηγούμε επιθετικά, φυσικά να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να είμαστε σε καλή κατάσταση τόσο εμείς όσο και το όχημά μας. Δηλαδή να μην έχουμε καταναλώσει ουσίες, να μην έχουμε φάει βαριά και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Να ελέγξουμε τα λάστιχά μας, τα λάδια μας, το νερό στο ψυγείο, κάποια πολύ βασικά δηλαδή, και να ξεκινήσουμε την επιστροφή, η οποία, επαναλαμβάνω, αναμένεται να έχει αρκετά μεγάλη επιστροφή τις απογευματινές και λίγο πριν τις βραδινές ώρες.
4: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να γυρίσουν όλοι με το καλό. Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει ανάγκη, κατά τη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας ενημερώσει και να ενημερώσουμε δηλαδή τους ακροατές μας για την κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο. Ακούσαμε το ρεπόρτερ του Ρινιού στον Ηλία Κούκου από το Αδίωδια της Ελευσίνας. Από το λιμάνι του Πειραιά τώρα εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, 12 και Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Χρονικού πραγματοποιήθηκαν 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρικα και 25 με συμβατικά πλοία. Από τη Ραφίνα είχαν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12 συνολικά δρομολόγια. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κινητικότητα από νωρίς το πρωί για μονοήμερες αποδράσεις, με προορισμούς κυρίως στην Αίγινα και το Αγκίστρι, όπου παρατηρήθηκε υψηλή πληρότητα ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις. Τώρα, πρώτη μέρα του Ιουλίου με ζέστη και θερμοκρασίες καλοκαιριού, σε αρκετές περιοχές ο υδρότας θα είναι και πάνω από τους 30 βαθμούς. Έχουμε την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Με καλοκαιρινές διαθέσεις έκανε ποδαρικό ο Ιούνιος.
10: Έτσι όπως πρέπει, Γρηγόρη. Καλό μήνα σε όλους. Ο Ιούνιος λοιπόν ξεκίνησε ιδανικά, γλυκά, με ήπιο καλοκαιρινό καιρό χωρίς ακρότητες. Άρα και όσοι επιστρέψουν τις επόμενες ώρες Θα επιστρέψουν ομαλά και σε στεριά και σε θάλασσα, με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και κάποιες ελάχιστες μεμονωμένες μπόρες σε ορεινές περιοχές. Και το επόμενο διήμερο, Τρίτη και Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει ίδιος με τους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Κάποιες μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Μακεδονία, πολλά τα τριαντάρια θα είναι στη χώρα μας. Θα φτάσουμε και τους 34 βαθμούς τοπικά σε περιοχές κυρίως της Θεσσαλίας. Κάτι θα αλλάξει την Πέμπτη με περισσότερες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και ενίσχυση των νοτιάδων στο Αιγαίο. Όμως αυτό θα είναι πολύ παροδικό, καθώς την Παρασκευή και πάλι βροχές θα περιοριστούν και το Σαββατοκύριακο θα ανέβει και λίγο ακόμη η θερμοκρασία. Άρα πάμε καλά, ομαλά, όπως πρέπει για την εποχή, χωρίς να φαίνεται και κάποιος καύσωνας στο προσεχές μέλλον.
4: Πάλι καλά, γιατί ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για καύσωνα σε κάθε περίπτωση. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στην τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους από την Καλαμάτα. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Γυναικοκτονία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας. 41 ετών άνδρας ημεδαπός σκότωσε τη σύζυγό του με δεκάδες μαχαιριές, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμώτησαν τα δύο ενήλικα παιδιά τους. Γείτονες άκουσαν φωνές μέσα στη νύχτα και ειδοποίησαν την αστυνομία, αλλά ήταν αργά για την άτυχη 39χρονη γυναίκα.
11: Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη.
12: Εγώ φωνές τις τελευταίες ημέρες. Τους βλέπαμε εδώ, είχε δύο παιδάκια, είχε ένα μηχανάκι, από εκεί μόνο. Μικρά, στο δημοτικό πρέπει να πηγαίνουν.
13: Δεν έχω λόγια.
14: Σοκαριστήκατε εσείς.
13: Ναι, ναι, σοκ.
4: Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Κώστα, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αυτή τη φορά. Καλό μεσημέρι.
15: Κάθε φορά λέμε ότι αυτή είναι η τελευταία, δυστυχώς βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η μάστιγα, Γρηγόρη. Συγκλονισμένη λοιπόν και η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας εδώ, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Σε μια γειτονιά λοιπόν ήταν λίγο πριν τις 2 τα ξημεράματα, όταν οι γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία για μια γυναίκα που ζητούσε βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, Γρηγόρη, εδώ στο διαμέρισμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, χτύπησαν στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, τους άνοιξε ένας άντρας μέσα στα αίματα. Τότε μπήκαν στη συνέχεια μέσα στο διαμέρισμα και βρήκαν τη γυναίκα, την 39χρονη σύζυγό του, να βρίσκεται νεκρή δίπλα από το κρεβάτι. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος στις αρχές, τα πρώτα πράγματα που φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς είναι το ίδιο ξύπνησε, είδε τη γυναίκα με το μαχαίρι πάνω από πάνω του. Ο ίδιος φοβήθηκε, τότε πάλεψαν, της πήρε το μαχαίρι και στη συνέχεια τη σκότωσε. Έτσι λοιπόν ο ίδιος φαίνεται ότι έχει ομολογήσει την πράξη του. Τραγικές φιγούρες τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, είναι τα δύο μικρά παιδιά, τα δύο ενήλικα παιδιά του ζευγαριού 10 και 6 ετών, τα οποία βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο, έχουν μεταφερθεί από τα ξημερώματα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όσο για ιατρική παρακολούθηση αλλά και για ψυχολογική υποστήριξη. Ενώ ο ιατροδικαστής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πελοποννήσου βρέθηκε εδώ από τα ξημερώματα και αναμένονται τα στοιχεία που θα συλλέξει να ρίξουν περισσότερο φως κάτω από τις συνθήκες που επιλήχθηκε αυτή η πολύ άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με γείτονες του ζευγαριού, θέλω να σου πω ότι άκουγαν τον τελευταίο μήνα συχνούς τσακωμούς. Φέρεται και η γυναίκα να είχε πει σε γνωστούς ότι ήθελε να χωρίσει. Ωστόσο, αξίζει να πούμε ότι δεν υπήρχε καμία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία καταγεγραμμένη από την ελληνική αστυνομία, ούτε οι δυο τους είχαν απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεστε έχει συγκλονίσει τόσο την μικρή τοπική κοινωνία εδώ της Καλαμάτας όσο και ολόκληρο το Πανελλήνιο. Αύριο είναι κατά πάσα πιθανότητα να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών ο 41χρονος καθ' ομολογία δράστης.
4: Και το πιο τραγικό βέβαια τα δύο ενήλικα, τα δύο μικρά παιδιά του.
15: Τα θύματα αυτής της ιστορίας πραγματικά.
4: Στο διπλανό δωμάτιο την ώρα της δολοφονίας. Δηλαδή,
15: είναι τραγική ιστορία, Γρήγορη.
4: Βεβαίως. Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Καλαμάτα και να πάμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου το τέμπο της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να δίνουν οι νέοι παίχτες, τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, τα οποία προκαλούν να ταράξει και να κατατάξει στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα. Στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και στο πολιτικό παρασκήνιο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, ο οποίος επανέλαβε ότι για τις εκλογές στόχος είναι η αυτοδυναμία. Πάμε στον πολιτικό μας Στάχνη Γεβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Αγί, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι για μένα. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος λοιπόν σημείωσε πως οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες διακυβέρνησης περίοδου 15-19, αναφερόμενος στην παρουσία του κ. Τσίπρα σε μια δημοκρατία. Ωστόσο, σημείωσε: κανείς δεν φταίει το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος, στην αδερφή του Μόνο Νιούς, σημείωσε πως οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν και ανέφερε χαρακτηριστικά για την παρουσία στο θυσίο πως είδαμε μια παράσταση όχι πάρα πολύ καλή. Επισημένοντας πως η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες, οι οποίοι αξιολογούν τις κυβερνήσεις βάσει αποτελεσμάτων. Για τα νέα πολιτικά εγχείρηματα και τη συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η πολιτική δεν είναι one man ή one woman show. Επισήμανε δε πως ένα κόμμα οφείλει να έχει θέσεις, πρόγραμμα και στελέχη και όχι να στηρίζεται αποκλειστικά στη δημοφιλία ενός προσώπου. Σχετικά με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις που λαμβάνουν πλέον συχνά δικαστικές διαστάσεις, έκανε λόγο για μια τάση να επιβαρύνεται η δημόσια ζωή του τόπου και μάλιστα κατηγόρησαν την αντιπολίτευση, η οποία όπως είπε, σύσσωμη αντιπολίτευση έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα τέλειωτο δικαστήριο. Πρόσθεσε δε πως δεν είναι δουλειά των κομμάτων να δικάζουν και να καταδικάζουν. Κάθε πολιτική διαφωνία δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτομάτως σε ποινική υπόθεση, ενώ ήταν σαφής για τις επόμενες εκλογές. Στόχος μας είναι καθαρά ξεκάθαρη αυτοδυναμία, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις και καθαρές λύσεις. Υπογράμμισε ωστόσο πως η αυτοδυναμία δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά προκύπτει από την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Δύο ακόμα ζητήματα, τα εθνικά θέματα. Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την στρατηγική της κυβέρνησης, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πιο ισχυρά διπλωματικά και αμυντικά από ποτέ. Τόνισε πως ο πατριωτισμός δεν είναι εύκολες κορώνες, αλλά να ψηλώνεις τη χώρα στην πράξη. Ενώ, αναφερόμενος τέλος στην ακρίβεια, αναγνώρισε πως αυτή πιέζει έντονα τα εισοδήματα των πολιτών. Επεσήμανε πάντως πως η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης, ενώ εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας.
4: Και βέβαια σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού σε γένεια ναυτιλιακής έκθεσης.
14: Ακριβώς, ναυτιλιακή έκθεση και βέβαια θα αναφερθεί σε ζητήματα και της ναυτιλίας αλλά και του τουρισμού.
4: 6 ώρα το απόγευμα λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Στις εξελίξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα κλήθηκε να σχολιάσει το News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου η Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Εφικτή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, είπε και η κυρία Βούλτεψη. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε η ίδια. Για να την ακούσουμε.
16: Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία.
17: Είναι εφικτό αυτό.
16: Βεβαίως είναι εφικτό. Βεβαίως είναι
17: εφικτό. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται ότι βγαίνουν τα κουκιά πάντως.
16: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εντάξει, είναι ακόμη νωρίς.
18: Τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ασκούν την κριτική του.
16: Τώρα, υποκλοπές. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα, δεν έχουμε πάθει λοβοτομή, δεν έγιναν υποκλοπές επί Καραμαλή, δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης, δεν κάναμε εξεταστικές.
18: Αυτές τον ενοχλούν όμως τώρα, οι τωρινές.
16: Με πού βγήκε άκρη και δεν μπορεί να μου κάνεις τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να ξεχάσεις τι γινόταν επί της εποχής σου και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε και δεν μπορούσε, δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί, αν θυμάστε, στην Ρόδο.
4: Λοιπόν, αυτά είπε εδώ στο σταθμό μας η Σοφία Βουλτεύση, η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Τώρα, σκηνικός ένταση επικρατεί στην πολιτική σκηνή και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα ο Χάρης Λούκας, επιχειρώντας να προσαφηνεί στη θέση του περί συνεργασίας Πασόκ Ελλάς. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μια θέση, μια δήλωση που έχει ανάψει φωτιές, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νέα δεδομένα σε κάθε περίπτωση στο πολιτικό σκηνικό με την δημιουργία των δύο κομμάτων, των κυρίων Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, θα εξεταστούν την Τετάρτη στο Πασόκ στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει πως μόνο εάν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο Χάρης Λούκας με σημερινή του ανάρτηση διευκρινίζει, παραθέτοντας το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξής του, ότι δεν υπάρχει, λέει ο κ. Λούκας, περίπτωση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το Πασόκ έχει αυτόνομη πορεία. Στην ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο δέλτιο. Το Πασόκ έχει αυτόνομη πορεία στην ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο γενναίο ψηφοδέλτιο με το Ελλάς. Και τον

0: επανειλημμένα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα πριν από λίγο, η Άννα Διαμαντοπούλου, σε ανάρτησή της, αναφέρει το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για την αναφορά αυτή του κυρίου Δούκα για τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Για να ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου Μπαλάφα.
2: Η πρόταση του Χάρη Δούκα, πώς σας φαίνεται?
3: Όσο την άκουσα, και δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
2: Ναι. Μάλιστα.
3: Και σε σωστή κατεύθυνση, σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Να σας πω κάτι. Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα.
1: Λοιπόν, σκηνικό έντασης και αναταράξεων και στα άλλα κόμματα σε αντιπολίτευσης. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και όπου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, ενώ Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσει τα επόμενα 24 ώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Είμαστε μπροστά σε μια εβδομάδα εξελίξεων στον χώρο της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Το οπτικό κύμα λοιπόν το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εμφάνιση, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι παρασύρει τουλάχιστον προς ώρας πολλές δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς, θα έλεγα και ύστερα και από τη δήλωση του κυρίου Δούκα και στον χώρο της ευρύτερης κέντρου αριστεράς. Αν δεν συμβεί κάτι απρόκτο, αύριο πρέπει να ανακοινωθούν θα είναι εξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά, επειδή δεν προβλήθησε από την εθνική κάλπη, δεν θα μπορεί να συγκροτεί εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων κοινοβουλευτική ομάδα. Όμως αυτό πολλοί φοβούνται ότι θα ανοίξει την κερκόπορτα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο υπάρχει συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα υπάρχει συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας. Μέχρι αργά χθες το βράδυ που συνομιλούσαμε κορυφαία στελέχη μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μου είπαν ότι δεν έχουν λάβει την πρόσκληση, δεν είχε ανακοινωθεί και τίποτα, επισήμως διαρροές ήταν από την Κουμουνδούρου. Συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Η μειοψηφία ζητά εδώ και τώρα μια καθαρή λύση. Δεν φαίνεται να εισηγείται κάτι τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος. Λέω δεν φαίνεται, διότι ακόμα δεν δείχνει να έχει ξεκαθαρίσει, να έχει ανοίξει όλα τα χαρτιά. Την ίδια στιγμή βέβαια έχουμε νέες υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, εκτός από τους καλλιτέχνες και πολλές προσωπικότητες, όπως τουλάχιστον μεταδόθηκε πριν από λίγο από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
1: 300 είναι ένας πολίτης, είναι αυτοί που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη.
4: 300 είναι ένα πολίτης, 300 ήταν ο αριθμός των αναγκαίων και ικανών υπογραφών για τον Άριο Πάγο για την κατάθεση του τίτλου του νέου κόμματος.
1: Και με μια πρόχειρη ματιά εδώ που έγινε στη λίστα που έχω μπροστά μου, υπάρχει και στο News δημοσίευμα και γενικότερα ότι υπάρχουν ονόματα από επαγγελματικούς, διαφορετικούς επαγγελματικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς χώρους. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εβδομάδα κρίσιμη και καθοριστική αυτή και για το χώρο της αριστεράς. Αναμένονται οι αποφάσεις για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, ενώ την ίδια ώρα κλειδονίζει την αριστερά αναβρασμός για τις επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη σελίδα μας, από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Earth News, στην δικογραφία λαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας, γίνονταν εικονικά μισθωτήρια με κενές σελίδες και φέρονται να εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες αποθηκάρια αλλά και καθαρίστερες. Πραγματικά απίστευτες οι αποκαλύψεις αυτές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο ρεπόρτερ μας, η Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και ακούμε τις πληροφορίες τις αποκλειστικές.

0: Γράφεται στο κατηγορητήριο πληροφορίες το οποίο αποκαλύπτει σήμερα η ΕΡΤ, ο κεντρικός πυρήνας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, αποτελείται από 41 άτομα με 4 εγκεφάλους και 4 υπαρχηγούς, ενώ απαριθμώνται 276 περιφερειακά μέλη. Στο σκεπτικό του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι η φερόμενη εγκληματική οργάνωση, εκμεταλλευόμενη την ειδίκευση, τις ειδικές γνώσεις των μελών της και την βοήθεια 2 υπαλλήλων κέντρο υποδοχής δηλώσεων που συμμετέχουν και τα κενά που υπήρχαν τόσο στη διαδικασία υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης όσο και των ελέγχων, εντόπισαν στη χώρα μη δηλωμένα αγροτεμάχια τα οποία μπορεί να μην υπήρχαν καν και έτσι έκαναν ψευδείς αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες παράνομα. Το συνολικό ποσό, το μεικτό ποσό των επιδοτήσεων φτάνει τα 7,5 εκατομμύρια. Τώρα αυτή τη στιγμή διακριβώνεται ποιοι από αυτούς το πήραν παράνομα τα υπόλοιπα χρήματα και ποιοι νόμιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των φερωμένων αρχηγών από το 2019 μέχρι το 2024 πήρε 600.000 ευρώ. Άλλο μέλος αγροτικού συνεταιρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε 227 αγροτεμάχια ότι τα νίκιασε από το 2019 ως το 2025 από 28 διαφορετικούς εκμισθωτές, παίρνοντας 161.000 ευρώ, τα οποία τάσπασε σε μικρότερα ποσά σε συνεργάτες του. Ανάμεσα στους αιτούντες υπάρχει άντρας που πέθανε το 2016, όμως φέρεται στο μισθωτήριο ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου που κατατέθηκε το 2020. Αποθηκάριο σε εταιρεία εμφανίζεται να βοηθά να παίρνουν τρίτη 218.000 ευρώ και αυτός να εισπράττει ως μπόνους 56.000 ευρώ. Κανένας από τους εκμισθωτές δεν ήταν πραγματικός ιδιοκτήτης κάποιων από των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, ενώ ο εκμισθωτής έχει δηλώσει το ίδιο οικόπεδο στους δύο αρχηγούς της εγκληματικής, της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και στη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο σχεδιασμός γινόταν κατά γράμμα και με μεγάλη ακρίβεια. Φαίνεται για να καλύπτουν αυτή την υποχρέωση της επισύναψης δικαιολογητικών για τις αιτήσεις, επισύναπταν είτε κενές σελίδες, είτε μεγάλο αριθμό σελίδων, ακόμη και από κώδικα διεθνούς δικαίου. Εμφανίστηκε σε αναρτημένη υπεύθυνη δήλωση. Έσπαγαν τα ποσά, όπως είπαμε, για να μην εμφανίζεται κάποιος υπεύθυνος ή τα συνέδεαν, τα έστελναν σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιριών, κάνοντας έτσι ξέπλυμα χρήματος.
1: Πραγματικά δηλαδή είναι συγκλονιστικές οι πληροφορίες αυτές οι αποκλειστικές στο το ρεπορτάζ που φέρνει στη δημοσιότητα το Air News. Επιδοτήσεις για αγροτεμάχια συγκρατήσαμε σε 18 περιφερειακές ενότητες. Οι υποτιθέμενοι αγρότες εισαγωγικά δεν είχαν σχέση με αγροτικές ασχολίες. Εισέπρεταν επιδοτήσεις ακόμα και ψίστες, αποθηκάρι αλλά και καθαρίστερες. Ο στενός πυρήνας βέβαια αποτελείται από 41 κατηγορουμένους. Πάμε να συνδεθούμε τη δικαστική μας δάχτρια Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου περνούν κατά ομάδες την πόρτα των ακριτή 17 κατηγορούμενοι. Άννα, καλό μεσημέρι και σε εσένα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ακόμη?
2: Καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, έχουν αφαιθεί ήδη ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που απολογήθηκαν μέχρι στιγμής για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων συνεχίζονται. 12 εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια. Ένας εξ αυτών έλαβε νέα προθεσμία, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Αύριο είναι και οι απολογίες και των υπολείπων 5 κατηγορουμένων που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Να θυμίζουμε ότι κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέβλωμα μαύρου χρήματος κατά περίπτωση. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019. Νέα σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας. Η ζημιά που φέρεται να προκάλεσε το συγκεκριμένο κύκλωμα εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα με το κατηγορητήριο η εγκληματική οργάνωση είχε δομή, 4 πρόσωπα φέρονται ως αρχηγικά μέλη, 4 ως υπαρχηγοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 317 ονόματα.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στην Αθήνα. Επί υποδόση η ελληνική διπλωματία με το Υπουργείο Εξωτερικών να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια στη Σβέρντιτσα τη Αλβανία κατά τη διάρκεια κινητοποίηση ενάντια στα σχέδια υλοποίηση τουριστική επένδυση σε περιοχή ιδιαίτερη οικολογική σημασία, όπου μάλιστα τραυματίστηκαν διαμαρτυρόμενοι πολίτε, ανάμεσά του και ένα Έλληνα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μα συντάκτη Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίο παρακολουθεί το θέμα και θα μα ενημερώσει αναλυτικά. Είχαμε και έντονη αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Πιέρο. Μιλάμε για ένα επεισόδιο το οποίο σημειώνεται μπλήκες ημέρες ουσιαστικά μετά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη γειτονική χώρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, να ξεκινήσουμε λέγοντας την πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρα να προέβει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι το επεισόδιο έχουν γίνει το Σάββατο, έτσι, 30 Μαΐου. Η ελληνική πρεσβεία λοιπόν προέβει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα, ο οποίος είχε τραυματίστηκε προξενική και ιατρική συνδρομή. Προχώρησε επίσης και στις αναγκαίες παραστάσεις, διαβήματα από ό,τι καταλαβαίνουμε προς την αλβανική πλευρά, ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο αλλά και να αποδοθούν ευθύνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εδώ στο Air News, ο τραυματίας έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι φαίνεται το συγκεκριμένο περιστατικό να μην άπτεται του μείζωνος περιουσιακού ζητήματος, το οποίο, όπως γνωρίζεις, απασχολεί κατά κόρον την ελληνική εθνική μειονότητα εδώ και δεκαετίες στην Αλβανία. Παρ' όλα αυτά, η Αθήνα απαιτεί από τα Τύρανα, μέσω της ανακοίνωσης στην οποία αναφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, την προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιών της μειονότητας. Και χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι υπογραμμίζει η ανάγκη πλήρου στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών. Η συμμόρφωση προς αυτά, Γρηγόρη, λένε από την Αθήνα, αποτελούν προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας, και νομίζω εδώ είναι και η ουσία της υπόθεσης, ότι η Αθήνα υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά στα Τύρανα ότι δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό βήμα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και το ζήτημα των περιουσιών.
1: Μένει να δουν πώς θα διαχειριστούν τα Τύρανα πλέον την κατάσταση και το επεισόδιο αυτό, Πιέρο.
3: Έτσι είναι, και αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται για μια περιοχή που είναι όντως μεγάλης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αλλά είναι και μια περιοχή την οποία ο κύριος Ράμα έχει συζητήσει με αμερικανικές επενδυτικές εταιρείες, με σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να έρθει αυτή η τουριστική ανάπτυξη, την οποία ούτως ή άλλως η κυβέρνηση του κύριου Ράμα προωθεί τόσο στην κεντρική, στα παράλληλα της κεντρικής Αλβανίας, όσο και στα νότια. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι ένα σύριαλ, αν μπορώ να το πούμε, το οποίο θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.
1: Και έχουν και ακουστεί και πολλά για εμπλοκή ακόμα και τη Ιβάνα Γκαντράπ και του συζύγου της, του Τσάρι Κούσνερ.
3: Είχαν ταξιδέψει εκεί πριν από λίγα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εκφράσει ο κύριος Κούσνερ το ενδιαφέρον του γενικώς για επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, από τη στιγμή που είναι και σχετικά φθηνές για τις αμερικανικές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι, όπως εσείς καλύτερα από μένα, μέχρι να τα δούμε αυτά να γίνονται πράξη, μπορεί να μεσολαβήσουν πολλά.
1: Και βέβαια, κρατάμε προς το παρόν και προκαλούν εντύπωση οι καταγγελίες από διαμαρτυρόμενους πολίτες στην Αλβανία, όπου καταγράφηκαν στιγμές ένταση και συμπλοκών μεταξύ διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά, τα οποία οι διαδηλωτές ταυτοποίησαν ως ιδιωτικούς φρουρούς. Θα το παρακολουθούμε.
3: Και γι' αυτό, Γρηγόρη, ζητάει η Αθήνα να γίνει η διαλεύκανση, να διαλευκανθεί το επεισόδιο και να αποδοθούν ευθύνες, διότι δεν είδαμε και στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, τα οποία βέβαια είναι από ερεσιτεχνικά, από κινητά και βίντεο τέτοιου είδους, δεν είδαμε και την παρουσία της επισήμως της αλβανικής αστυνομίας στην περιοχή, οπότε είναι αρκετά θολό το τοπίο.
1: Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα serteco.gr. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να πάμε στη Βρετανία, όπου συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που η χώρα αποφάσισε μέσω δημοψηφίσματος να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγες μέρες είναι και επίσημα και τυπικά η επέτειος από το δημοψήφισμα αυτό, που σήμαινε την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 χρόνια λοιπόν μετά το Brexit, όλες στρέφονται στις συνέπειες που είχε αυτή η απόφαση. Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η Βρετανία μετά το Brexit, καθώς οι επιπτώσεις της απομάκρυνσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ορατές, λένε οι ειδικοί στην οικονομία της χώρας. Και μπορεί η Βρετανία να μην προσανατολίζεται ακριβώς το να επιστρέψει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται όμως όλο ένα και πιο ξεκάθαρα προς μια αργή, προσεκτική, αλλά και σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή από αποχώρηση, όπως λένε οι ειδικοί, από το Brexit. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ανάλυση του Economist, η οποία υποστηρίζει ότι το Λονδίνο επιχειρεί σταδιακά να ξαναχτίσει δεσμούς με τις Βρυξέλλες, καθώς οι οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με το 2016. Ουσιαστικά το δημοσίευμα δηλαδή υποστηρίζει ότι η Βρετανία του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που ψήφισε υπέρ του Brexit πριν από μια δεκαετία, το 2016. Τότε, για παράδειγμα, η Ευρώπη ζούσε σε συνθήκες σχετικής ειρήνης, η παγκοσμιοποίηση έμοιαζε ασταμάτητη και η Διατλαντική Συμμαχία θεωρούνταν δεδομένη. Σήμερα όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ και η επιστροφή της γεωπολιτικής αβεβαιότητας έχουν αλλάξει πλήρως, σύμφωνα με τον Economist, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, με το ίδιο δημοσίευμα, έχει γίνει πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι το Brexit έπληξε την οικονομία της Βρετανίας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απώλεια το ΕΠ της τάξης του 4% ή ακόμα και περισσότερο. Ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένη γραφειοκρατία και εμπόδια στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit λοιπόν όντως έχει βλάψει την οικονομία και την πολιτική ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Χρήστος Χατζημανουήλ, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός και επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του London School of Economics, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Έλα, όπου η Ευαγγελία Παλταζή του έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
5: Είναι πλέον σχεδόν ομόφωνη η αντίληψη ότι το Brexit από πολλές απόψεις έχει βλάψει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος, ειδικότερα του κομματικού συστήματος. Δεν υπεστήριξε η τότε ελίτ του Ηνωμένου Βασιλείου το Brexit. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία όσων στήριξαν και ψήφισαν το Brexit ήταν άνθρωποι το περιθώριο του πολιτικού συστήματος, εν πάση περιπτώσει όχι άκρο σημαντική. Ήταν μεγάλες ηλικίες, ήταν περιθωριοποιημένες και όχι σχετικά, εντόνως φτωχές ομάδες στη Βόρεια Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι, υπήρχε ένα κομμάτι της ελίτ το οποίο εξέφερασε αυτό το ρεύμα, αλλά ήταν ένα κομμάτι. Και ακόμα και αυτό δεν ήταν ενιαίο.
1: Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε οδικό τμήμα στην έξοδο της πόλης προς το Ρίο, κοντά στην περιμενική των Πατρών. Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι. Πολύ έτσι σκληρά ξεκίνησε και ο μήνας και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για την πόλη της Πάτρας και όχι μόνο. Η μοτοσυκλέτα λοιπόν που κινούνταν σε κατηφορικό σημείο του δρόμου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμα, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ στο σημείο του δυστυχήματος γίνονται έργα, να σου πω Γρηγόρη, πάνω από 10 χρόνια. Η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά κυκλειδώματα, στη συνέχεια σύρθηκε για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας το τσιμεντένιο στη Θέο. Η σφοδρότητα τώρα της έγκουσης ήταν τέτοια, ώστε ο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ο 52χρονος πατέρας του διακομίστηκε εσπεσμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από το σημείο που έγινε το τραγικό συμβάν. Δεν τα κατάφεραν, μετά από 45 λεπτά έφυγε και αυτός από τη ζωή, δεν τα κατάφεραν οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή. Η τροχιά διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, συλλέγοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, που να σου πω την είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι περιμένουμε πολλά από την κάμερα που υπάρχει, που υπήρχε στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας, που ωστόσο φαίνεται ότι δεν λειτουργούσε λίγα δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί η σύγκρουση. Πένθος για τον αυθεντικό κόσμο, καθώς και το 17χρονο παιδί και η μητέρα του και η αδερφή του είναι αθλητές. Στην εκπαιδευτική κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
1: Κρίμα, κρίμα πραγματικά, μόλις 17 χρονών να βρίσκει θάνατο με τόσο τραγικό τρόπο, έτσι.
6: Μία κυριακάτικη βόλτα με τον πατέρα του έμελε να είναι μοιραία.
1: Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα, συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Τώρα, το αρχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν από τα ΚΤΕΛ και κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
7: Τι να γίνει, αυτό για πέταμα μάλλον. Αυτός και είναι και ανασφαλισμένος.
8: Α, το αυτοκίνητο δεν έχει ασφαλεία.
9: Εγώ είχα την πιο λίγη ζημιά. Τι να το κάνεις όμως. Να σου πω κάτι, ο άνθρωπος να είναι καλά που το είδατε τα μάξη. Από εκεί και πέρα στοιχήθηκες μόνο και μόνο που ακούς το μπαμπ. Δεν είναι ασφαλής πάρκινγκ επί της Μοναστηρίου.
1: Τώρα, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Εν τω μεταξύ, από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα. Γιατί συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, μετά από καταδίωξη, ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Τι είχαν κάνει? Πως διαπιστώθηκε λίγο πριν, είχαν κλέψει μια μοτοσυκλέτα από την περιοχή του Μοσκάτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
10: Έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο στο πλαίσιο της νεανικής παραβατικότητας, ένα ακόμα ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες γύρω στις 9 το βράδυ στην περιοχή του Μοσχάτου. Οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν κλέψει μια μοτοσυκλέτα από την περιοχή της Καλλιθέας εκεί, και οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας τους εντόπισαν λίγο αργότερα στη συμβολή των οδών Πίνδου και Ρίγα Φεραίου στο Μοσχάτο. Τους έκαναν σήμα για να σταματήσουν και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Ωστόσο, οι νεαροί, ο 18χρονος ελληνικής καταγωγής και ο 16χρονος αλβανικής, συνέχισαν τη διαδρομή τους, πάτησαν γκάζι και για αρκετά μέτρα κινήθηκαν επί της οδού Πίνδου, μέχρι που το όχημά τους ακινητοποιήθηκε. Το εγκατέλειψαν και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί όμως της ομάδας Δίας τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στο τοπικό τμήμα ασφάλειας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για κλοπή και για απήθεια. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν κλέψει τη συγκεκριμένη μηχανή από την περιοχή της Καλλιθέας.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς στην Κολομβία είχαμε χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών για την ανάδειξη του νέου προεδρού της χώρας. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Στις 21 Ιουνίου, σε 21 μέρες από τώρα δηλαδή, έχουμε το δεύτερο γύρο, εκεί όπου θα αναμετρηθούν δύο μεγάλοι πολιτικοί αντίπαλοι, ένας ακροδεξιός και ένας αριστερός, Δέσποινα.
11: Δύο τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις για το μέλλον της χώρας. Έτσι, να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Να δούμε από τη μία πλευρά ο ακροδεξιός δικηγόρος και επιχειρηματίας, ο 47χρονος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπιέγια, γνωστός και ως Τίγρης. Ο 47χρονος λοιπόν, έχοντας μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιταλία και μάλιστα στη Φλωρεντία, εστίασε στην προεκλογική του εκστρατεία στην ασφάλεια και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μεταξύ των προτάσεων που θέτει είναι η δημιουργία στρατιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, επίσης να υπάρχουν στροφονιστικά καταστήματα για μέλη εγκληματικών οργανώσεων και επίσης να ενισχυθεί η οπλοφορία. Ο συγκεκριμένος πήρε το 43% των ψήφων από την Κολομβία. Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά. Απέναντί του λοιπόν βρίσκεται ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, ένα εταιρικό στέλεχος της αριστεράς της χώρας, υπερασπιστής των θυμάτων της ένοπλης σύγκρουσης. Μάλιστα, είναι υπέρ της μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στις εσωτερικές συγκρούσεις που υπάρχουν στη χώρα. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι ήταν εξόριστο σε πολλές χώρες και της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Να δούμε όμως και για τον νυν πρόεδρο, τον Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τα αρχικά αποτελέσματα και περιμένει την τελική επικύρωση από τα δικαστικά, από τις δικαστικές αρχές. Θα δούμε λοιπόν στις 21 Ιουνίου ποιος τελικά θα είναι αυτός που θα επικρατήσει και θα ηγηθεί της χώρας.
1: Και μιλάμε για μια χώρα της Λατινικής Αμερικής που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τις προηγούμενες δεκαετίες, τα προηγούμενα χρόνια, από τα πολιτικά πάθη, το πούμε έτσι, και από τους εμφύλους. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ρεκόρ αφήξεων τουριστών έχουμε από την Τουρκία στη Λέσβο για το μήνα Μάιο, δεδομένου ότι σε σύγκριση με πέρυσι καταγράφεται αύξηση κατά 100%. Πάμε στη Λέσβο και την ανταποκριτηριά μας, τη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα μας δώσει περισσότερα για την εικόνα και τις αφήξεις των Τούρκων πολιτών στο νησί. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Μεσημέρι, καλό μήνα από τη Λέσβο. Να πούμε ότι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου είχαν γενικά αύξηση φέτος στις επισκέψεις από την Τουρκία και από ό,τι φαίνεται τη μερίδα του λέοντος πήρε όντως η Λέσβος. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από πέρυσι, 6.500 ήταν οι Τούρκοι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου, ενώ φέτος ξεπεράσαμε τους 14.000 Τούρκους επισκέπτες. Να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού περιμένουμε να ξεπεράσουμε τα περσινά επίπεδα, που βέβαια πέρυσι είχαμε κάμψει, ενώ πρόπερσι του 2024 122.000 Τούρκοι επισκέπτες πέρασαν και έκαναν τις διακοπές τους στην Λέσβο. Το θετικό με τους επισκέπτες από την Τουρκία είναι ότι είναι όλο το χρόνο, δεν είναι μόνο τους 2-3 καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τους επισκέπτες στο νησί, είναι από τον Γενάρη μέχρι και τον Δεκέμβρη. Τώρα είχαν την γιορτή τους, τη μουσουλμανική γιορτή του Μπαϊράμι, το δεκαήμερο, και μόνο για τις 10 αυτές ημέρες ήρθαν 8.000 Τούρκοι επισκέπτες. Να σας πω όμως ότι γενικά η άνοιξη πήγε καλά για τη Λέσβο, γιατί φέτος είχαμε και 30% αύξηση των bird watching, των παρατηρητών πουλιών, ή αλλιώς οι γνωστοί μας πουλάκηδες, όπως τους ξέρουμε εδώ στη Λέσβο. Ενώ επίσης είχαμε διπλασιασμό των σχολείων που επισκέφτηκαν τη Λέσβο για τον μαθητικό τουρισμό. Η Λέσβος είναι ένα γεωπάρκο ολόκληρη, όχι μόνο το πολυθωμένο δάσος Λέσβου, και έχει πάρα πολλά προγράμματα που αξιοποίησαν τα σχολεία που ήρθαν για να πραγματοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους εκπρομές εδώ.
1: Μερσίνη,
12: και το καλοκαίρι είναι καλές οι προοπτικές, ελπίζουμε να τηρηθούν.
1: Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μερσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Λέσβο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κρήτη, όπου είχαμε νέες αφήξεις μεταναστών νότια της Γάβδου. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευτυχία.
13: Και νότια της Κρήτης συνολικά, καθώς μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε, σε 5 διαφορετικά συμβάντα από τις 6 το πρωί έως τώρα έχουν φτάσει στο νησί 198 μετανάστες. Τους μετανάστες έχουν εντοπίσει περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος. Ξεκινάνε από νότια της Ιεράπετρας και φτάνουν γρηγόρη μέχρι νότια της Γάβδου, και στους καλούς λιμένες Ηρακλείου ανοιχτά έχουν περισυλλεγεί άτομα και έχουν επιχειρήσει περιβολικά σκάφη του λιμενικού, σκάφη της Frontex, σε μία περίπτωση μάλιστα και ένα πλοίο παραπλέον φορτηγό τους εντόπισε. Οι επιχειρήσεις όλες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα άτομα αυτά μεταφέρθηκαν σε Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, Ακαλούς Λιμένες Ηρακλείου και Ιεράπετρα. Τα πέντε, σου είπα, πέντε λένδι με συνολικά 198 άτομα, και φυσικά αρχές, λιμενικό, τοπικές αρχές, δήμοι κτλ. Είναι σε επιφυλακή γιατί έχει καλοκαιρό. Έχει μόλις 2 και 3 μοφόρ γίνονται οι επιχειρήσεις βοριά, που ο καλός καιρός φέρνει πάντα λέμβους. Η Κρήτη έχει γίνει πύλη εισόδου μεταναστών τα τελευταία χρόνια και είναι όλοι σε επιφύλακη για να διαχειριστούν και αυτές τις αφήξεις. Και κανείς δεν ξέρει και μέχρι το βράδυ και όσο συνεχίζεται η καλοκαιρία πόσα ακόμη άτομα μπορεί να φτάσουν στο νησί.
1: Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, πανηγυρικό κλίμα σε Παρίσι και Λονδίνο, με χιλιάδες φιλάθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να μαγειρίσουν τις επιτυχίες της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Όχι χιλιάδες, εκατομμύρια.
1: Εκατομμύρια, είπε σωστά, βέβαια.
14: 1,5 εκατομμύριο και περισσότεροι στο Παρίσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο και στο Λονδίνο να πανηγυρίσουν. Είτε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Arsenal έπειτα από 22 χρόνια, είτε φυσικά αυτό το εντυπωσιακό back-to-back στο Champions League από την Paris Saint-Germain που νίκησε στα πέναλτι την Arsenal στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, τα ταμεία της Paris Saint-Germain θα προσθεθούν ακόμη 6,5 εκατομμύρια ευρώ, που συνολικά για αυτή τη σεζόν και μόνο, με την κατάκτηση δηλαδή του τροπέου, φτάνει το αστρονομικό ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ τα κέρδη της από τα πριν της UEFA.
1: Δεν ήταν όλα ρόδινα και πανηγυρικά όμως, γιατί στο Παρίσι είχαμε και πολύ σοβαρά επεισόδια. Έτσι.
14: Έγιναν τα επεισόδια βεβαίως όχι χθες, αλλά προχθές μετά την κατάκτηση του τροπέου. Χθες ήταν πολύ οργανωμένα και πολύ προσεκτικά, θα έλεγα, και από τις αρχές όλα τα μέτρα. Όμως προχθές μετά τη λήξη του αγώνα ξέφυγε πάρα πολύ η κατάσταση, επεισόδια, βανδαλισμοί. Είχαμε μάλιστα και ένα νεκρό, ενώ υπήρχε και ένας, και υπάρχει και ένας σοβαρά τραυματίας. Χίλιες συλλήψεις έγιναν. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία ξέφυγε τελείως εκεί στο...
15: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
16: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
18: Νέα ένταση καταγράφεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς παραμένουν ανοιχτές. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο πλήγματα σε ιρανικό έδαφος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε με αλλαγές το προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας για την περιοχή. Έκτακτη συνεδρίαση για τις εξελίξεις στο Λίβανο συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επέκταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Η ΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα στους φορολογικούς ελέγχους, βάζοντας σε πρώτο πλάνο ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά στο τέλος του 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και λοιπόν φορολογιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ημερομηνία μετά την οποία χάνεται οριστικά το δικαίωμα καταλογισμού φόρων και προστήμων από το δημόσιο. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Η ΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για τα αναδρομικά του έτους 2024 για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καλώντας τους δικαιούχους να δηλώσουν τα ποσά. Πολιτικές συζητήσεις και εσωκομματικούς προβληματισμούς στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για πιθανές συγκλίσεις σε μετεκλογικό επίπεδο. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να υπάρξει ακόμη και κυβερνητική συνεργασία, πρέπει να έχουν συζητηθεί από τώρα οι γραμμές, τα προγράμματα, οι συγκλίσεις και οι διαφωνίες, σημείωσε ο Χάρης Δούκας. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 30 Μαΐου χάρισε στο κοινό μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στην Ερμούπολη στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Σύρου το βράδυ της Κυριακής, καθώς η Πανσέλινος του Μαΐου φώτισε τον ουρανό του νησιού. Η συγκεκριμένη Πανσέλινος χαρακτηρίστηκε ως Blue Moon, μπλε φεγγάρι, όχι όμως λόγω του χρώματός της. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν μέσα στον ίδιο μήνα καταγράφονται δύο πανσέλινοι, ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
17: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κεράτω. Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωρών.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

σύννεφα στην πόρτα του Σεπτέμβρη. Σε συμμορίες χωρίστηκαν και τσακώνονταν στον ουρανό. Η πρώτη σταγόνα έπεσε στο χώμα μεθυσμένη. Ξανά φεύγει ο Αύγουστος.

0: Κι ας μη μου βγει, κουράστηκα πολύ να το παίζω δυνατή τις νύχτες στο κενό.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Νέα ένταση καταγράφεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς παραμένουν ανοιχτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο πλήγματα σε ιρανικό έδαφος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε με αλλαγές το προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας για την περιοχή. Έκτακτη συνεδρίαση για τις εξελίξεις στο Λίβανο συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επέκταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Η ΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα στους φορολογικούς ελέγχους, βάζοντας σε πρώτο πλάνο ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά στο τέλος του 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και λοιπόν φορολογιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ημερομηνία μετά την οποία χάνεται οριστικά το δικαίωμα καταλογισμού φόρων και προστήμων από το δημόσιο. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Η ΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για τα αναδρομικά του έτους 2024 για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καλώντας τους δικαιούχους να δηλώσουν τα ποσά. Πολιτικές συζητήσεις και εσωκομματικούς προβληματισμούς στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για πιθανές συγκλήσεις σε μετεκλογικό επίπεδο. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να υπάρξει ακόμη και κυβερνητική συνεργασία, πρέπει να έχουν συζητηθεί από τώρα οι γραμμές, τα προγράμματα, οι συγκλήσεις και οι διαφωνίες, σημείωσε ο Χάρης Δούκας. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 30 Μαΐου χάρισε στο κοινό μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στην Ερμούπολη στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Σύρου το βράδυ της Κυριακής, καθώς η Πανσέλινος του Μαΐου φώτισε τον ουρανό του νησιού. Η συγκεκριμένη Πανσέλινος χαρακτηρίστηκε ως Blue Moon, μπλε φεγγάρι, όχι όμως λόγω του χρώματός της. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν μέσα στον ίδιο μήνα καταγράφονται δύο πανσέλινοι, ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: αναρωτιέσαι,
1: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είμαστε εδώ και άλλος ένας Ιούνιος, για φανταστείτε, από το 75. Έτσι μένεις λίγο άφωνος μερικές φορές. Λοιπόν, καλό μήνα. Και ξεκινήσαμε με ένα συγκρότημα που ακουγόταν πριν από 3-4 χρόνια. Είχαν 3 χρόνια να βγάλουν τραγούδι. Η Greta Van Fleet ήταν αυτή. Το αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που είχε δημιουργήσει αίσθηση έτσι γιατί θύμιζε και λίγο Led Zeppelin τότε. Ακούσαμε το νέο τραγούδι του συγκροτήματος, Play Your Games. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Η ώρα είναι 4 και 9 λεπτά. Earth News. Για τα μηνύματά σας, Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Μόλις ακούσαμε Block Party, συγκρότημα εδώ και 25 περίπου χρόνια. Αγγλικό συγκρότημα με μεγάλη επιτυχία στην πρώτη δεκαετία αυτού του αιώνα. Μετά χάθηκαν κάπως, αναγέλισαν, αλλά τώρα είναι πάλι μαζί, υποτίθεται, με τον καλό τραγουδιστή, τον Κέλε. Τώρα ήρθε η σειρά του Blood Orange. Από τα δύσκολα νόματα για την ελληνική μουσική, ας πούμε, θα έλεγα για αυτή τη μουσική που ακούμε εδώ οι περισσότεροι. Τον ξέρουν όσοι παρακολουθούν τα πιο εναλλακτικά μαύρα. Blood Orange λοιπόν έχει καινούριο τραγούδι με τίτλο Essex Honey MP3. Είναι από τα δημοφιλέστερα την περασμένη εβδομάδα στους σταθμούς που παίζουν εναλλακτική μουσική.

Evans, ενδιαφέρον όνομα στα καινούρια αυτής της δεκαετίας και λίγο της προηγούμενης, Essex Honey MP3, από τα μεγάλα ονόματα από το παρελθόν που έχει συνεργαστεί από το 70 με την παλιά γενιά και ακόμα με τους νεότερους μέχρι τις μέρες μας. Η Chaka Khan βγάζει καινούριο άλμπουμ σε 2-3 μήνες. Έχει συνεργαστεί από τον Ray Cooter και τον Ray Charles μέχρι De La Soul, Johnny Mitchell και Sia.

Την ίδια εποχή που ξεκινούσε η καριέρα με τους Ρούφους της Σακακάν, περίπου, ξεκινούσε η καριέρα και τον ZZ Top. Ο τραγουδιστής τους, ο Billy F. Gibbons, έχει τραγούδι καινούριο που μάλλον θα είναι και άλμπουμ που έρχεται, με τραγουδιστή τον Keith Urban, από τα δημοφιλέστερα και πιο πετυχημένα ονόματα της country εδώ και 30 χρόνια, και σύζυγο που τώρα πια δεν είναι, της γνωστής ηθοποιού.

Κόμις Δράκουλας είναι από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα του περασμένου αιώνα. Από εκείνο το βιβλίο. Και να λοιπόν, το 2026 είναι παντού. Με μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Από τους Tame Impala. Δράκουλα. Και μετά ένας άλλος Δράκουλας. Ένας ηθοποιός που υποδίθηκε τον Δράκουλα και έγινε τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτεί 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Συνεχίζουν τις απολογίες τους οι υπόλοιποι. Έλλειψη εμπιστοσύνη.

0: επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν 110 φορολογικές παραβάσεις. Νεκρή από τα χέρια του συζύγου της έπεσε 39χρονη μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους. Ο 40χρονος ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής υπηρωτικής χώρας. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ έως 30 βαθμοί, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρωτικό ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Πού να το φανταστούμε όταν παίζαμε το άλμπουμ το φθινόπωρο του 2025 ότι αυτό το τραγούδι που παίζαμε τότε εδώ στο Earth News Radio θα ήταν μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της επόμενης χρονιάς. Tame Impala, Dracula. Ο κόμις Δράκουλας είναι ο μόνιμος χαρακτήρας αυτού του γοτθικού μυθιστορήματος τρόμου του Bram Stoker. Δράκουλας, 1897. Πήγα κάποτε εκεί στην Τρανσιλβανία για να δω το κάστρο αυτό το οποίο μένει και είναι το τουριστικό ας πούμε της περιοχής. Ωραία περιοχή, εκεί στη Ρουμανία. Αυτός ο κόμις λοιπόν σε πόσες ταινίες και πόσα τραγούδια. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Μπέλα Λαγκώση. Αυτός έγινε γνωστός για την ερμηνεία του κόμι Δράκουλα στην κλασική ταινία Δράκουλας του 1931. Αλλά έπαιξε και άλλες ταινίες τρόμου, ας πούμε ο γιος του Φράγκενστάιν ή το φάντασμα του Φράγκενστάιν. Μπέλα Λαγκώση Dead. Και αυτό αν δεν το παίζαμε συνέχεια εκεί στη δεκαετία του 80. Bauhaus.

αυτά ήταν πριν από 45-50 χρόνια, 45 πες. Τώρα όμως είναι 2026, όπως λέω συχνά, και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η μουσική είναι διαφορετική. Να ακούσουμε ποιο άλμπουμ είναι το δημοφιλέστερο στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα. Δύο διαφορετικά άλμπουμ. Πρώτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έλεγα, ο Drake έχει σπάσει οποιοδήποτε ρεκόρ μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, ένας άνδρας τραγουδιστής. Αυτή τη στιγμή τα ρεκόρ του, με τις επιτυχίες που έχει, τον φέρουν πρώτο από όλους τους συναδέλφους του τραγουδιστές από το 50 μέχρι σήμερα. Έχει πάνω από 40 τραγούδια αυτήν την εβδομάδα μέσα στα 100 πρώτα. Και το νούμερο 1 και 9 στα 10. Μόνο η Taylor Swift είχε πετύχει κάτι ανάλογο στην Αμερική. Και το άλμπουμ για δεύτερη εβδομάδα είναι νούμερο 1. Από που θα ακούσουμε το τραγούδι τώρα. Janis, STFU. Ο Drake. Αυτό είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι σήμερα για εκατομμύρια ακροατές στα streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες.

αυτό είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι. Δισεκατομμύρια streaming, όχι μόνο στην Αμερική και στην Αγγλία. Από τα δημοφιλέστερα. Μου γράφει εδώ ο Σπύρος πώς είναι δυνατόν να είναι αυτό το νούμερο ένα. Σπύρο μου, είμαστε στο 2026. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε, ας πούμε, πρόεδρο στις ΗΠΑ αυτών που έχουμε και να γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Έχουν αλλάξει τα πράγματα όλα. Αυτά θέλουν να ακούν οι νέοι και αυτά αποθεώνουν. Στην Αγγλία τώρα δεν είναι όλα για πέταμα και στον Drake αναγνωρίζουμε όταν κάποιος κάνει μια επιτυχία για 17 περίπου χρόνια, σημαίνει κάτι συμβαίνει με αυτόν. Από τον Καναδά είναι ο Drake. Στην Αγγλία έχουμε επίσης μια άγνωστη, πιστεύω, στην Ελλάδα. Για πέστε μου αν ξέρετε μια που λέγεται Macy Peters. Θα ήθελα να πάρω κανένα μήνυμα. Μόνο όσοι παρακολουθούν τα Hit Parade ίσως θα την ξέρουν. Macy Peters, γεννημένη το 2000, είναι καθαρό εμμή αυτού του αιώνα. Αγγλίδα τραγουδίστρια και στιγουργός, με δύο νούμερο ένα άλμπουμ. Αυτό που είναι νούμερο ένα στην Αγγλία είναι το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ της και το τρίτο στην καριέρα της. Ήδη είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα. Από την Macy Peters. Και το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αγγλία, αυτήν την εβδομάδα ακούμε ένα τραγούδι και έχω μια μικρή ιστορία για αυτόν που την ανακάλυψε σχεδόν. Ανήκει στον χώρο της εναλλακτικής pop, αλλά έχουν και ένα χρώμα rock τα τραγούδια της. Macy Peters, το δημοφιλέστερο άλμπουμ στην Αγγλία σήμερα.

Η Μέση Πίτερς. Αυτός που ακούσατε είναι ήδη από τους δημοφιλέστερους και καταξιωμένους της εποχής μας. Ήταν ο Μάρκους Μάμφορντ από τους Mumford & Sons. Θα έπρεπε να έχουν έρθει περισσότερα μηνύματα για τη Μέση Πίτερς, έστω και αν σαν τα τραγούδια δεν ξέρετε τα τραγούδια της, που έχει ήδη πολύ δημοφιλή τραγούδια από δύο άλμπουμ. Γιατί μου έστειλε η Χριστίνα ένα μήνυμα, το διαβάσω τώρα εδώ, ότι είχε ανοίξει για τους Coldplay στο ΟΑΚΑ στη συναυλία τους αυτή που ακούσαμε. Πόσοι έδωσαν σημασία σε εκείνη τη συναυλία στο όνομα που άνοιξε τη συναυλία. Αυτός που την βοήθησε τη Μέση Πίτερς είναι ο Ed Sheeran, ο οποίος είναι ανιχνευτής ταλέντων, γιατί κρύβεται πίσω και από την επιτυχία μιας άλλης τραγουδίστριας που την γνωρίσαμε πριν από 15 χρόνια. Ακούμε κατά καιρούς κάθε κυκλοφορία της αυτή την εκπομπή. Έτσι λοιπόν, ίσως αν έχει την τύχη της προηγούμενης, θα έχει μια πολύ καλή καριέρα. Η προηγούμενη λοιπόν είναι η Jessie Ware. Αυτή κάπως θα την ξέρετε. Κυκλοφορούν τα CD της στη χώρα μας. Εγώ θα παίξω δύο τραγούδια, ένα από τα παλαιότερα που την έκανε και ένα από το καινούργιο άλμπουμ της. Jessie Ware λοιπόν. Το τραγούδι από το 2013, εκεί 14 που θα παίξουμε τώρα, λέγεται Say You Love Me και κάνει φωνητικά ο Ed Sheeran χωρίς να γράφεται στα credits. Το τραγούδι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα στα κολέγια και τα πανεπιστήμια στην Αμερική. Και στη Βρετανία τα περισσότερα πανεπιστήμια και κολέγια το πήραν σαν τραγούδι τους να το τραγουδούν εκεί στις διάφορες εκδηλώσεις που έκαναν. Jessie Ware, πριν από 10-12 χρόνια.

Jessie Ware. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία της. Δεν ξέρω αν ακούστηκε στην Ελλάδα το τραγούδι αυτό. Εξάλλου πολλά από αυτά που συμβαίνουν έξω δεν φτάνουν στη χώρα μας. Τώρα είναι σαν το 50 και το 60 που δεν έβγαιναν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το Super Bloom, το έκτο άλμπουμ της που βγήκε 17 Απριλίου. Και αυτό κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι το Super Bloom, το πρόσφατο άλμπουμ, το έκτο που σας είπα, της Jessie Ware.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν είναι Βίλμα Τσίρκα τελειώσει η.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Νέα ένταση καταγράφεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς παραμένουν ανοιχτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο πλήγματα σε ιρανικό έδαφος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε με αλλαγές το προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας για την περιοχή. Έκτακτη συνεδρίαση για τις εξελίξεις στο Λίβανο συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επέκταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Η ΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα στους φορολογικούς ελέγχους, βάζοντας σε πρώτο πλάνο ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά στο τέλος του 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και λοιπών φορολογιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ημερομηνία μετά την οποία χάνεται οριστικά το δικαίωμα καταλογισμού φόρων και προστήμων από το δημόσιο. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Η ΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για τα αναδρομικά του έτους 2024 για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καλώντας τους δικαιούχους να δηλώσουν τα ποσά. Πολιτικές συζητήσεις και εσωκομματικούς προβληματισμούς στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για πιθανές συγκλίσεις σε μετεκλογικό επίπεδο. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να υπάρξει ακόμη και κυβερνητική συνεργασία, πρέπει να έχουν συζητηθεί από τώρα οι γραμμές, τα προγράμματα, οι συγκλίσεις και οι διαφωνίες, σημείωσε ο Χάρης Δούκας. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 30 Μαΐου χάρισε στο κοινό μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στην Ερμούπολη στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Σύρου το βράδυ της Κυριακής, καθώς η Πανσέλινος του Μαΐου φώτισε τον ουρανό του νησιού. Η συγκεκριμένη Πανσέλινος χαρακτηρίστηκε ως Blue Moon, μπλε φεγγάρι, όχι όμως λόγω του χρώματός της. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν μέσα στον ίδιο μήνα καταγράφονται δύο πανσέλινοι, ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί

0: Επιστροφή, στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Νέα ένταση καταγράφεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς παραμένουν ανοιχτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο πλήγματα σε ιρανικό έδαφος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε με αλλαγές το προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας για την περιοχή. Έκτακτη συνεδρίαση για τις εξελίξεις στο Λίβανο συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επέκταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Η ΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα στους φορολογικούς ελέγχους, βάζοντας σε πρώτο πλάνο ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά στο τέλος του 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και λοιπόν φορολογιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ημερομηνία μετά την οποία χάνεται οριστικά το δικαίωμα καταλογισμού φόρων και προστήμων από το δημόσιο. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Η ΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για τα αναδρομικά του έτους 2024 για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καλώντας τους δικαιούχους να δηλώσουν τα ποσά. Πολιτικές συζητήσεις και εσωκομματικούς προβληματισμούς στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για πιθανές συγκλήσεις σε μετεκλογικό επίπεδο. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να υπάρξει ακόμη και κυβερνητική συνεργασία, πρέπει να έχουν συζητηθεί από τώρα οι γραμμές, τα προγράμματα, οι συγκλήσεις και οι διαφωνίες, σημείωσε ο Χάρης Δούκας. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 30 Μαΐου χάρισε στο κοινό μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στην Ερμούπολη στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Σύρου το βράδυ της Κυριακής, καθώς η Πανσέλινος του Μαΐου φώτισε τον ουρανό του νησιού. Η συγκεκριμένη Πανσέλινος χαρακτηρίστηκε ως Blue Moon, μπλε φεγγάρι, όχι όμως λόγω του χρώματός της. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν μέσα στον ίδιο μήνα καταγράφονται δύο πανσέλινοι, ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Νέα ένταση καταγράφεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για παράταση της εκεχηρίας και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς παραμένουν ανοιχτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο πλήγματα σε ιρανικό έδαφος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε με αλλαγές το προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας για την περιοχή. Έκτακτη συνεδρίαση για τις εξελίξεις στο Λίβανο συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επέκταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την ανακοίνωση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ. Η ΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητα στους φορολογικούς ελέγχους, βάζοντας σε πρώτο πλάνο ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν οριστικά στο τέλος του 2026. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτων και λοιπόν φορολογιών, προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ημερομηνία μετά την οποία χάνεται οριστικά το δικαίωμα καταλογισμού φόρων και προστήμων από το δημόσιο. Νέος κύκλος φορολογικών υποχρεώσεων ανοίγει για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Η ΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για τα αναδρομικά του έτους 2024 για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, καλώντας τους δικαιούχους να δηλώσουν τα ποσά. Πολιτικές συζητήσεις και εσωκομματικούς προβληματισμούς στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η παρέμβαση του Χάρη Δούκα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για πιθανές συγκλήσεις σε μετεκλογικό επίπεδο. Το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από της Νέας Δημοκρατίας. Αν πρόκειται να υπάρξει ακόμη και κυβερνητική συνεργασία, πρέπει να έχουν συζητηθεί από τώρα οι γραμμές, τα προγράμματα, οι συγκλήσεις και οι διαφωνίες, σημείωσε ο Χάρης Δούκας. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης το Σάββατο 30 Μαΐου χάρισε στο κοινό μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στην Ερμούπολη στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της πόλης. Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες της Σύρου το βράδυ της Κυριακής, καθώς η Πανσέλινος του Μαΐου φώτισε τον ουρανό του νησιού. Η συγκεκριμένη Πανσέλινος χαρακτηρίστηκε ως Blue Moon, μπλε φεγγάρι, όχι όμως λόγω του χρώματός της. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν μέσα στον ίδιο μήνα καταγράφονται δύο πανσέλινοι, ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο που εμφανίζεται περίπου κάθε 2-3 χρόνια. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here in the morning. Πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Καλησπέρα. Λίγα λόγια και πολύ πολύ μουσική από τη δεκαετία του 80 απόψε, εδώ στο Rock O'Clock μαζί ως τις 12. Ξεκινήσαμε με τον Lloyd Cole, καθώς απόψε θα ακούσουμε τραγούδια από την βρετανική μουσική σκηνή για το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Ακολουθούν οι Wooden Tops.

Ένα σχήμα που δημιουργήθηκε το 1983 και έχει κυκλοφορήσει μόλις 4 άλμπουμς. Το τέταρτο κυκλοφόρησε το 2024. Εμείς τους ακούσαμε από την πρώτη τους περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ήταν η Wooden Tops με το It Will Come. Στη Σκωτία πάμε τώρα για τους Del Amitri.

The King is Poor ακούσαμε από τους Del Amitri και το ομότιτλο άλμπουμ τους του 1985. Ένα συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, στη Μεγάλη Βρετανία κυρίως αλλά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έγιναν αρκετά αγαπητοί, ήταν οι Happy Mondays. Μάλλον δεν ήταν, γιατί καθώς διαβάζουμε εδώ είναι ακόμη ενεργοί, ξεκίνησαν το 1980 και τη μεγάλη επιτυχία την έκαναν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας εκείνης. Τους ακούμε στο Oasis.

Ήταν η Happy Mondays, το μουσικό μας ταξίδι απόψε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 στη Μεγάλη Βρετανία. Η συνέχεια ανήκει στους The Mighty Lemon Drops. Από το ντεμπούτο άλμπουμ τους Happy Head του 1986 ακούμε Now She's Gone.

Μερικά γνωστά, αλλά λιγότερο γνωστά, τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 της βρετανικής indie pop. Ένα από τα πολύ επιτυχημένα είναι αυτό που ακολουθεί, και μιλάμε για τους House Martins. Μέσα από εδώ ξεκίνησαν σπουδαίοι μουσικοί όπως ο Paul Heaton και φυσικά ο Norman Cook, πιο γνωστός και ως Fatboy Slim, που αργότερα γνώρισε τεράστιες επιτυχίες με χορευτικές κυρίως μουσικές. Οι House Martins από το 1983 ως το 1988 κυκλοφόρησαν δύο ολοκληρωμένα άλμπουμς. Από το σπουδαίο ντεμπούτο τους, London O, Hall 4, ακούμε Sheep.

αυτή ήταν η House Martins και συνεχίζουμε με τους Wedding Present. Από το Leeds της Αγγλίας ξεκίνησαν το 86. Το ντεμπούτο τους ήταν ένας φόρος τιμής, το ονόμασαν μάλλον George Best, για τον σπουδαίο Βρετανό ποδοσφαιριστή. Οι Wedding Present συνεχίζουν να περιοδεύουν, παρόλο που το τελευταίο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2016. Εμείς τους ακούμε από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, όπως όλα τα τραγούδια απόψε, στο κομμάτι Once More.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής 10 με 12, Δευτέρα και Παρασκευή. Rock O'Clock, απόψε ταξίδι στη δεκαετία του 80 με την βρετανική indie pop σκηνή. Ήταν η Wedding Present και συνεχίζουμε με τους Beloved. Το συγκρότημα του John Mars, του μοναδικού μέλους που δραστηριοποιείται ακόμη κάτω από αυτό το όνομα, The Beloved λοιπόν, και το κομμάτι τους 100 Words.

Ένα μόλις ολοκληρωμένο άλμπουμ από τους Bodines, το Plate του 1987. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Heard It All και συνεχίζουμε με τους The Band of Holy Joy. Από το 1983 έως το 2023 έχουν 24 άλμπουμς και ετοιμάζουν το επόμενο για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Οι The Band of Holy Joy συνδυάζουν την εναλλακτική pop της Μεγάλης Βρετανίας με την folk και τους ακούμε στο Who Snatched the Baby.

Το μουσικό μας ταξίδι συνεχίζεται στην δεκαετία του 80 και στο δεύτερο μισό της στη Μεγάλη Βρετανία και την εναλλακτική pop μουσική της. Ακούσαμε τους The Band of Holy Joy και συνεχίζουμε με τους Sub Dragons, οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με την διασκευή τους στο I'm Free των Rolling Stones το 1990. Υπήρχαν όμως πριν από αυτό, ξεκίνησαν το 1985, τους ακούμε από την πρώτη τους περίοδο να τραγουδούν Head Gone Astray.

aegeolive.gr. Εκεί ενημερώνεστε και για το πρόγραμμα του σταθμού με τους υπόλοιπους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και ακούτε και τις εκπομπές όσων έχουν προηγηθεί σε podcasts. Έτσι, απόψε είμαστε εδώ με αφιέρωμα στη δεκαετία του 80 στη βρετανική μουσική σκηνή από τους Sub Dragons στους Primitives.

Από τους Primitives λίγο πριν περάσαμε στους The Hit Parade και το τραγούδι τους I Get So Sentimental, μια μπάντα, ένα ντουέτο που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1984 και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Η επόμενη μπάντα είναι η That Petrol Emotion και αυτοί από το Λονδίνο το 84 ξεκίνησαν να ηχογραφούν και τους ακούμε στο Natural Kind of Joy.

ήταν η That Petrol Emotion. Το επόμενο είναι η House of Love. Αυτή εδώ η μπάντα που ξεκίνησε το 1986 με αρχηγό τον Guy Chadwick έχει φανατικό κοινό και στην Ελλάδα από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας του πολύ σπουδαίου σίγγλ τους Shine On το 1987. 7 άλμπουμς, το πιο πρόσφατο τους ήταν το 2022 A State of Grace. Εμείς όμως ακούμε από την πρώτη τους περίοδο και την special έκδοση του ντεμπούτο τους The House of Love, που περιλαμβάνει το original album αλλά και αρκετές έξτρα ηχογραφήσεις. Ακούμε το Flow.

Ήταν η αγαπημένη House of Love. Και συνεχίζουμε με τους The Weather Prophets. Από το 86 ως το 88, τρία albums. Στην πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεία Creation, που εκείνη την εποχή υπέγραφε με τα καλύτερα ονόματα στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Weather Prophets λοιπόν τώρα με το Naked as the day you were born.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Οι Sugar Cubes, το συγκρότημα από την Ισλανδία με το οποίο ξεκίνησε η Björk τη σπουδαία καριέρα της. Ακούσαμε το τραγούδι τους Birthday από τον ντεμπούτο τους Life's Too Good. Επίσης, λίγο πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός ο Edwin Collins με την μεγάλη επιτυχία A Girl Like You, που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό το 1994, λίγα χρόνια νωρίτερα ξεκινούσε τα δισκογραφικά του βήματα με το τραγούδι Don't Silly Sally.

Αυτός ήταν ο Edwin Collins. Το μουσικό μας ταξίδι απόψε μας πάει στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και στην βρετανική indie rock σκηνή εκείνης της εποχής. Συνεχίζουμε με τους Heartthrobs, που δραστηριοποιήθηκαν από το 1986 ως το 1993. Από την πρώτη τους περίοδο ακούμε Make My Day.

Λίγο πριν ήταν οι Heartthrobs και μόλις τελείωσαν οι Wonderstuff με το Unbearable, οι οποίοι από το 86 ως το 94 κυκλοφόρησαν τα πρώτα τους 4 albums, έκαναν ένα μεγάλο διάλειμμα, το 2000 επανενώθηκαν και συνεχίζουν μέχρι τις μέρες μας να ηχογραφούν και να περιοδεύουν. Πάμε στο Liverpool, είμαστε στη Μεγάλη Βρετανία και στην indie rock σκηνή της δεκαετίας του 80 για τους LA's. Το μεγάλο τους breakthrough ήρθε με το single There She Goes. Εμείς πάμε λίγο πιο πίσω για να τους ακούσουμε στο Endless.

Ήταν η LA's και συνεχίζουμε με τους Lilac Time. 12 άλμπουμς από το 1987 έως το 2023 πήραν το όνομά τους από το τραγούδι River Man του Nick Drake και τους ακούμε τώρα στο Return to Yesterday.

Ήταν η Lilac Time, μουσικό ταξίδι στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και στη βρετανική εναλλακτική pop εκείνων των χρόνων. Πάμε να ακούσουμε και τους Groove Farm, το συγκρότημα από το Bristol, με 4 άλμπουμς στο ενεργητικό του, στο τραγούδι τους The Big Black Plastic Explosion.

Το μουσικό μας ταξίδι συνεχίζεται στη δεκαετία του 80 με την εναλλακτική indie pop των Βρετανών εκείνη την εποχή, και ήταν οι Darling Buds. Ακολουθούν οι Spiral Carpets, και αυτοί έγιναν αρκετά γνωστοί στις αρχές της δεκαετίας του 90 με ολόκληρο κίνημα, το Manchester, όπως χαρακτηρίστηκε, όπως ονομάστηκε, καθώς τα περισσότερα σχήματα ήταν από εκεί, από το Manchester, μαζί με Happy Mondays, The Farm και άλλους. Οι Spiral Carpets, από τις πρώτες τους ηχογραφήσεις, είναι το Butterfly.

τα εμπνευσμένα χαλιά In Spiral Carpets είχαν έρθει και στην Ελλάδα για εμφανίσεις, καθώς είχαν αρκετά φανατικό κοινό εκείνη την εποχή και στη χώρα μας, και εγώ τους είχα δει, αν θυμάμαι καλά ήταν στο Ρόδον. Συνεχίζουμε με τους Sundays, οι οποίοι το 1990 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους Reading, Writing and Arithmetic. Μεγάλη επιτυχία από εκεί το Here's Where the Story Ends. Εμείς διαλέγουμε I Kicked a Boy.

Ήταν οι The Sundays, για τη συνέχεια The Lightning Seeds. Το συγκρότημα από το Liverpool με αρχηγό τον Ian Brody. Η μεγάλη τους επιτυχία ήρθε αργότερα με το Lucky You. Εμείς όμως εδώ είμαστε στις πρώτες ηχογραφήσεις όλων αυτών των συγκροτημάτων και διαλέγουμε από την πρώτη περίοδο των Lightning Seeds να ακούσουμε το Pure.

Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Αιγαίο Live 95 και 8. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Ενημερώνεστε για το πρόγραμμα, ακούτε και τα podcast από αρκετές από τις παραγωγές του σταθμού μας. Γιώργος Περής ως τις 12 απόψε με τη βρετανική pop του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 80. Ήταν οι Lightning Seeds και ακολουθούν οι Stone Roses, ίσως το πιο επιτυχημένο σχήμα από όλα αυτά, καθώς

ήταν οι προτεργάτες του Manchester και του Buggy Rock που αναφέραμε λίγο πριν. Δύο μόλις άλμπουμς και όμως τόσο μεγάλη επιρροή του συγκροτήματος αυτού στη βρετανική μουσική σκηνή. Από το Turns into Stone, ένα άλμπουμ συλλογή με τραγούδια που δεν είχαν συμπεριληφθεί στα πρώτα τους στις πρώτες τους δύο δουλειές, ακούμε το Mercy Paradise.

Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Ακούσαμε τους Stone Roses. Πάμε να ακούσουμε τώρα δύο σχήματα, τα οποία είναι σε ένα είδος το οποίο ονομάστηκε shoegaze. Και αυτό σημαίνει να παίζεις τις κιθάρες σου σκυφτός, κοιτάζοντας τα παπούτσια σου. Gazing your shoes δηλαδή. Έτσι βγήκε το shoegaze. Η Pale Sands είναι το αντιπροσωπευτικό, ένα από τα αντιπροσωπευτικά σχήματα αυτού του είδους. Τους ακούμε στο τραγούδι τους She Rides the Waves.

Με δύο ακόμη συγκροτήματα από το χώρο του Shoegaze θα συνεχίσουμε και θα φτάσουμε στο τέλος. Για απόψε ήταν οι Pale Sense και ακολουθούν οι Lush.

Ήταν η Λας και είμαστε στο είδος shoegaze. Και φυσικά η αντιπροσωπευτικότερη μπάντα αυτού του είδους είναι η Jesus and Mary Chain. Το συγκρότημα των αδελφών Reed που με το ντεμπούτο τους Psycho Candy τάραξαν τα νερά της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ηχογραφούν μέχρι τις μέρες μας, μέχρι το 2024 επανήλθαν με το Glasgow Eyes. Τους ακούμε από την πρώτη τους περίοδο, Taste the Floor.

Η ώρα πλησιάζει μεσάνυχτα. Ήταν ένα μουσικό ταξίδι στην δεκαετία του 80 και στην εναλλακτική βρετανική pop εκείνης της εποχής, με τα μεγαλύτερα ονόματα στις πρώιμες, στις πρώτες τους ηχογραφήσεις κυρίως. Θα κλείσουμε με τους Mock Turtles και το The Willow Song. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Oh, you ain't know I can sing.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Πάμε.

ταξίδι ξεκινά. Όσες νίκες, τόσες ήττες, αν αντέξεις θα σε βρουν. Κι αν μαθαίνεις

τριγύρω τσαλακωμένα, τα ευχή αδιάβαστα που τα μαζεύει, τα ανοίγω κλείνει και τα χαζεύει, όπως εκείνα που λέει πως πιστεύει. Δεν νιώθει τίποτα μαμά ή μου δίζει, αυτό που ακούει όπου γυρίζει. Η έλλειψη δόλου της είναι του κόλου, η ειλικρίνεια μια σκέτη φτύνια και η συγγνώμη μια αιτία ακόμη.

σκέψη κάθε φορά. Λέω ερωτεύτηκα τη συμφορά. Και τότε γίνεται όλη ένα δάσκα.

της γίνει αντιληπτό. Δεν μπορεί να με πληγώνει δίχως τίποτα να τρέχει, να είναι όλα πέρα βρέχει.

γύρισε πάλι. Δεν ξέρει τι θέλει, τι μου ζητάει και ποιον κοροϊδεύει. Νομίζει έτσι πως με κολακεύει, στο αδιέξοδό μου να στρατοπεδεύει. Έχουμε και οι ίδιο πιστεί πως έχω πια προσαρμοστεί. Τώρα το πρόβλημα έχει ξυνήσει, παλιά τα βρίσκαμε με ένα γαμίσι, με μια συζήτηση λίγο παρέα. Όλα τα ζήσαμε πέρα για πέρα και αναρωτιόμαστε τι συγκρατούσε. Ποιον αγαπήσαμε, ποιος αγαπούσε. Λέω δεν γίνεται αυτή τη φορά. Και τότε γίνεται όλη ένα δάκρυ, μόνο με

μαλάκα και έτσι αισθάνομαι κι εγώ. Όχι ακόμα μια συγγνώμη που όλα αυτά τα κουκουλώνει, κάτι πρέπει να πληρώνει. Να της γίνει αντιληπτό, δεν μπορεί να με πληγώνει δίχως τίποτα να τρέχει, να είναι όλα πέρα βρέχει. Και μια τρύπα στο γερό.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.